0: Τον κόσμο είναι τρεις.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.
0: Η ώρα στον κόσμο είναι τρεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη

0: Αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας Δέλση Ροδρίγες τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη.
1: Τι
0: πολύ καλά.
1: Ε?
0: Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Μέχρι, είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Και δεν μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά.
1: Ενδιαφέρον. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε.
1: Α,
0: θα τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό, ζούμε.
1: Πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και στην τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μας.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμους.
0: Καλά, εντάξει, θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι Διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και Εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ, όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχει δει το πώς ξεχωρίζει. Πώς ξεχωρίζει αυτού που. Πώς ξεχωρίζει αυτού που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτού που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτού που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, πώς του ξεχωρίζει, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο μπλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μούσκουλια κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε
0: έχουμε.
1: Ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντο εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, την υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε τον πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη. Και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, οι φίλοι μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτοι. 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάββα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12. Η Κοζάνη, κατάλαβες. Σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει. Κατά.
0: Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, το παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω του αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, ένα νυχάκι είναι. Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχει σε μένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχει σε μένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς. Που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια της μεγαλύτερης διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολύ μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα απεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν
0: κάθονται. Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτή όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωράμε.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: 3 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ
0: πες
1: θεωρώ
0: μου,
1: ότι.
0: Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος. Καταλαβες. Αργότερα λέει προστέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Ναι.
1: Αλλά παλιά.
0: Παλιά έτρεχε. Ναι. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι. Τι να τρέξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γεννήθηκε θα είχε αν ζούσε που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην ναυμαχία, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε τη Δέσποινα Χλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη, ας πούμε. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιστής της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα,
0: ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ναι. Ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε.
1: Αυτό,
0: δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. Είναι απασχολημένος.

0: Αναστάς. Σου είπα φέρτο. Πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
2: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
1: Ναι.
2: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
1: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
2: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Σύνδεση με το παρελθόν.
2: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
1: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
2: Το κύπελο της Eurovision.
1: Έχει κύπελο Eurovision.
2: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
1: Ναι.
2: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
1: Αυτό εκεί που άλλαζε
2: δωμάτια.
1: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
2: Διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
1: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Μπράβο στο Φωκά Ευαγγελινό που το έλεγε.
1: Που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
2: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
1: Το είχα διαβάσει από πριν.
2: Α.
1: Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
2: Εντάξει.
1: Το είχα διαβάσει, ναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
2: Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
1: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
2: Όχι, πάντα
1: αυτή
2: έτσι.
1: Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
2: Αυτή η κυρία.
1: Αφεαυτής.
2: Ζήτησε να παίξει live το βιολί της.
1: Ναι, αλλά κάπου διάβασε ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
2: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμιά στραβή.
1: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη ευκρίνεια στη τηλεόραση, και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
2: Έτσι γίνεται.
1: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
2: Όταν παίζεις, εμείς που παίζουμε.
1: Που παθιαζόμαστε.
2: Ναι. Είτε.
1: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
2: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
1: Στις Κυκλάδες.
2: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
1: Ναι.
2: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
1: Ναι.
2: Μοτίβο.
1: Ναι.
2: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
1: Η Βέργα, ναι,
2: έχεις
1: πάρα πολύ,
2: πολύ
1: ωραία.
2: Καλή τηλεόραση, μπράβο.
1: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια, για το περπάτημά τη. Αυτό.
2: Α, ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
1: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη τη. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
2: Όχι, ρε παιδί.
1: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
2: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμο η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
1: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
2: Εντάξει, τι να κάνεις.
1: Σκιάχτηκαν.
2: Έχουν κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Βρε, εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
2: Όχι για την Eurovision. Όχι. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Λόρντ, οι Λόρντ έκαναν σχολή.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε.
1: Κακή σχολή, ίσως.
2: Εντάξει.
1: Λένε κάποιοι.
2: Υπάρχουν.
1: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Λόρντ και μετά χάλασε η Eurovision.
2: Όχι, μόνο.
1: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
2: Εντάξει.
1: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
2: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
1: Ή το διαφορετικό.
2: Ε?
1: Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
2: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
1: Ναι,
2: τι να κάνεις.
1: Ναι,
2: Ελενάρα τώρα,
1: ναι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπεσε το μπουζούκι.
2: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, δεν είναι στο Αντίκ.
1: Ναι, για την πρώτη λέω.
2: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε.
1: Α,
2: εσύ λες
1: για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
2: Βρε, από πάντα ήμασταν
1: παπαριζικοί. Γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το μπουζούκι.
1: Τέλος πάντων.
2: Χριστέ μου.
1: Ναι, το δοξάρι εννοούμε.
2: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά κιόλας, τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις. Εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και. Είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
2: Αυτό εντωμεταξύ. Άμα έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
1: Ναι.
2: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στον Ακύλα.
1: Ναι.
2: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δυο ακόμα.
1: Ναι.
2: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
1: Ναι.
2: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision, πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
1: Έχουν πληρώσει αυτοί.
2: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Την τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις ανά χώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
2: Τι?
1: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
2: Τι ναι. λες τώρα.
1: Ξανά έλα στην Eurovision.
2: Ξανάρχομαι, ναι.
1: ναι.
2: Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
1: Δεν το είδα το
2: πολύ
1: άνοιγμα.
2: Καλή,
1: δεν το είδα.
2: Πολύ καλή.
1: Έβλεπα μια σειρά.
2: Πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, λέω έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
2: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
1: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25. Άρα
2: εντάξει, είχαμε ένα πράγμα που μας το πω. Ναι. Είχαν προτείνει, λέει, ναι. να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται,
1: ναι.
2: η Σερτάμπ. Που πολύ μου άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μου άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
1: Αρνείται,
2: λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν της αρέσει το τι.
2: Έχω την αίσθηση ναι. ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
2: Γιατί το Ισραήλ και
1: πέρασε, παιδί μου.
2: Ναι, ναι, επειδή πέρασε ναι, στο τελικό.
1: Τι λέει.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
1: Α, για λόγω του Ισραήλ.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει.
2: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το ναι. πράγμα.
1: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα τι? Από αυτό.
1: Όχι, το μπουζουριάσανε.
2: Φέτος λέει οι διοργανωτές.
1: Είναι fact, γεγονός.
2: Ναι, όχι.
1: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
2: Φέτος οι ναι. διοργανωτές. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές, ναι. όταν για παράδειγμα έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Απομονώνω τον ήχο.
1: Α,
2: από το κοινό.
1: Ναι.
2: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
1: Ναι.
2: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Όντως,
1: ναι.
2: δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Άρεσε.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι. Εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα.
2: Μου άρεσε
1: το
2: πάρα πολύ.
1: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
2: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μας.
1: Τι σ' άρεσε με τις Ιταλίες.
2: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
1: Ναι. Ποια, όταν λες τα χρόνια
2: μας. Στο Σανρέμο που δεν έχουμε ιδρύσει.
1: Τότε,
2: το...
1: ναι, εντάξει, ναι, ναι.
2: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
1: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη της Ρώμης που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το
2: Χάλιβα.
1: Θα μας τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
2: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
1: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
2: Θέλω, ναι,
1: ταινιάρα,
2: Jason Bourne, ωραία. Ναι. Ναι. Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
1: Σερτάμπ, θε να ακούσει. Να πούμε μια καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από τη Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
2: Ναι,
1: στον
2: ναι.
1: Θοδωρή στην Ελασσόνα.
2: Ναι.
1: Η Άννα μα στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
2: Αργοστόλη είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες?
1: Δεν έχω πάει.
2: Έχω
1: καλημέρα
2: πάει.
1: Για την, από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
2: Πολλά θα πούμε. Ναι, πολλά.
1: Θα πούμε.
2: Πάμε τίτλοι.
1: Jason Bourne τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν. Όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης είναι συνομιλικός μου νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Με φίλες.
1: Ναι.
0: Λέμε, παιδάκι μου.
1: Τι?
0: Βουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα, μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα.
0: Εντάξει,
1: που έλεγε πριν
0: πειράζει,
1: το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Η Μάνσκιν
1: ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πρώτη μια χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μια άλλη χώρα και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όλο μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Άρπαχτη έκανε.
1: Τι έκανε, που
0: λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε, ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Έχει δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θυμάσαι. Και το καπέλο.
0: Όπως το θυμάσαι, και το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν? Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα, από ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ναι, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, το άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί.
1: Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται, και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος, όχι. Η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κυρία Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε. Κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά.
1: Με το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό της
1: Πολωνίας. Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός της Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Ναι. Δηλαδή πού να ξεβάθεσαι.
0: Ναι.
1: Άντε να ξεβάφεσαι ξανά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λέει ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι η Ελενάρα και ο Σάκης τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγετε άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι,
0: καλό.
1: Είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Αλλά και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο Ερτέκο. Αν βάλετε Ερτέκο, που είναι εφαρμογή διαδικτυακή, και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε Ερτέκο, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα, εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, τίποτα ευχάριστο πια. Θέλω πριν. Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για
0: αυτούς
1: έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπνογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων. Έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά. Έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνει και τα λε, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ.
1: Τι είμαστε.
0: Ενημερωτική εκπομπή μα.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν,
0: τα άλλα. Το πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα, βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του. Τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο. Έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας. Δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι,
1: έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν
0: ο υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τραχαγύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολιτικές, πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει
1: προς την περιοχή εκεί πέρα. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά, εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς σας πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το χώρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο, αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου, υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι θα ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες, ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος θα μπορέσει να συσπυρώσει τις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14. Αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες.
0: Ναι,
1: έτσι λέτε.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά, δηλαδή, ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι,
0: ναι.
1: Είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι ένα αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο
0: Μπράβο, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι ένα αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα, κάνουν βασικά.
0: Όχι, πέρα από
1: σε
0: αυτό.
1: Μία μέρη,
0: πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Ναι. Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. Ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι
1: ψάχνει.
0: Πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι,
1: λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα. Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Δηλαδή. Αν μία δημοσκόπηση έχει όχι πρόθεση, έχει εκτίμηση ψήφου,
0: ναι.
1: Λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν έχει εκτίμηση ψήφου.
0: Αχ.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η Βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε,
0: ναι.
1: Φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. Ναι. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους. Είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει. Είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Γιατί μ' άνοιξε το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσα. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Λέει, τώρα κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, να κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκι σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια θα είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό.
1: Άλλο αυτό, άλλο να το μετρήσω ως κόμμα.
0: Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Όχι, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Καλά, με τον Βενιζέλο είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα,
1: ναι,
0: γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσο ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι. Ξέρω αρκετούς, ο Βασιλούντας. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάσαι και να λες. Κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης-τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μ' αρέσει ο όρος, απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε. Οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Αλλά μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, κι εσύ.
1: Α, εντάξει. Ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα.
1: Καλά,
0: αλλά κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
2: Βγήκατε ήδη.
0: Βγήκαμε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας. Καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Πρέπει γιατί, συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή έτσι.
4: Πρέπει να είναι ακόμα να δεις, δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος τα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε το πρόσωπό της πολιτικής.
1: Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, ναι, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. θέση. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Α, πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε δεξιό ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν το Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό, δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα, δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
4: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 9.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
2: Για λίγο, μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο Πασόκ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: σου εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό, γι' αυτό λέω, έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέχουμε.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαθιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαθιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου τότε, θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Ναι. Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κονδυσό και δεν το ξέρεις. Ήταν το σλόγγαν εκείνη
0: τη εποχή.
1: Κονδυσό καέ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει. Τα έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε
0: η
1: ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, Κυριακή κοντογιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι. Ναι. Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
4: αυτό είναι σίγουρο πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει στις 21 του μήνα.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αναγιά σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλο που θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει, ξέρω.
1: Όχι ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Όλο αυτό μαζί, ρε παιδί μου.
2: Αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Μας στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιον θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε τον Παπαγλυπίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν ότι θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Κάπως έτσι
4: θα την πατήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, όλοι πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκός, ότι είμαστε Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σερέτη στη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκός ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ.
0: Αυτό
4: θέλω να λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα θα το λέω αυτό.
4: Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη.
1: Είναι η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτο. Λέτε ο Παχλημίτσος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Τι εννοείται ο δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε,
1: ναι,
0: ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυπίτζος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί, ναι, να πει τα δικά του. Ναι. Πάμε εμείς εκτός του ντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάνο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακεκριμένες κλοπές.

0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούμε το La Bambola με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Το έκανε διασκευή.
1: Δεν την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Mm. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Uh-huh. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana. Για, για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πόσα ξέρω.
1: Πόσα, σε θαυμάζω. Κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον. Για την θερμοκρασία στα Κορέα, τι έχω πει, που έχει 12 βαθμούς.
0: Το πες, νομίζω.
1: Το πα.
0: Νομίζω.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
0: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη για να παραμείνει και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό, είναι κακό. Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση. Δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη. Σταματάς κάπου και πού είναι αυτό το κάπου?
0: Ποιος βάζει το όριο? Επίσης ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
1: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι.
1: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλο σε εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι, απλά και εσείς
1: τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.

0: Λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες. Που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχεις τουλάχιστον 6 ή 7 απόπειρες,
1: ναι,
0: σε αυτή την ηλικία, οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 17 ετών, ή όταν ας πούμε υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία στις 4 επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα. Εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι ντε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό. Ναι. Η εφηβεία. Και ναι, η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά. Άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες. Άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει: ωραία παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις. Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει: δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω. Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω. Κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν.
0: Κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή.
1: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις ένα καλούπι. Ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ημών. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός. Αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούμπι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, παρότι εγώ παιδιά δεν έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω, πρώτον, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
1: Εννοείται.
0: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Το ξέρω.
0: Να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα όχι σαν να έπεσα εγώ σε τείχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τείχο τέσσερα όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
1: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
0: Ω, καλά.
1: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
0: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά. Τα λέμε έτσι παιδιά και έχουμε ορίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι δαιμόνες τους, είτε είναι οι γονείς τους είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ειδησιογραφικά, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κοριτσιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
0: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτά τα πράγματα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτή η βία, τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις.
1: Πού, παιδί μου?
0: Αυτό που έγινε στο Απιθύτα, ρε
1: παιδί. Α, ναι.
0: Αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα. Και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πραγματικά. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία. Δηλαδή. Τι σημαίνει το μεταξύ αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο. Χούλιγκαν είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Εγκληματίες είναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν. Δεν είναι καινούργια καταρχήν. Γίνονταν και παλιά.
0: Αυτό και επειδή γίνονταν.
1: Άλλο θέλω να πω. Παλιά, ας πούμε, έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια, για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, ναι, το τριήμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλας. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος. Δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις δια των ροπάλων, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ψάχνουν να βρω εξήγηση.
0: Με τα Ούγγανα τώρα όλα, άσε με.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: μ' αρέσει, εντάξει, που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να μην ήταν, να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
1: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και η βρισιά άσκηση βίας είναι.
0: Φυσικά και η βρισιά.
1: Ακόμα και η βρισιά άσκηση βίας, έτσι. Και η χειρονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνεις τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκείς βία εναντίον του.
0: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρεις στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Ο κύριος Τρεντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα, επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει
0: είναι
1: μόνο από το πανεπιστήμιο.
0: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο
0: είναι
1: ένα.
0: Δηλαδή το εξής πράγμα, για παράδειγμα, είναι όλο αυτό το. Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες, για να το πω έτσι,
1: ναι,
0: όταν είμαστε σε αυτή την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, εμένα με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες στα social, και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι, ναι, μέσα σε 30 λεπτά.
1: Okay.
0: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι,
1: Να φας δύο μπριζόλες.
0: Όχι, ρε Διονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, φάγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
1: Ναι.
0: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 χοντόγκ.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα αυτό το πράγμα. Και έλεγα, πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI. Καταρχήν δεν ήταν AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ ας πούμε ήμουν 55, επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν κολλάει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό. Π.χ. δεν είναι. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να. Δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι πρότυπα αυτά.
1: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ξένη γλώσσα, ξανά το ίδιο. Ωραία.
0: Και εγώ έκανα δύο ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παιδιά. Δεν είναι, απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι τι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Τις
1: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα.
0: Και κεφάλια ανοίγανε.
1: Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε έναν βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή του ανοιχτών πανεπιστημίων, την εποχή, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Με ένα λουλούδι. Δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει τρία μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, δύο από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το
1: δηλαδή,
0: πράγμα.
1: Okay,
0: αυτό το
1: δεν ξέρω
0: πράγμα.
1: Αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μπαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούνται. Κάπου ήμουνα, πού ήμουνα χτες, και είχε μια νησίδα.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή τη νησίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, δάζουν. Πήραμε έναν άνθρωπο.
1: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα, ναι.
0: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
1: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν και τα λοιπά?
0: Τώρα είναι.
1: Το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
0: Δεν ήταν για μια χρονιά και γεια σας.
1: Κάθε χρόνο θα γίνει.
0: Όχι, δεν το έχετε τελειώσει εσένα. Γιατί κάποιοι να μπουν μπακό το έκανα.
1: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλος θεατρικού έργου. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν Τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το... τώρα Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές αιστείες, κάποιες φοιτητικές αιστείες, και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν,
1: ναι,
0: οι φοιτητικές αιστείες, με κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμούς. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Όχι, δεν το...
0: πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι και πώς είναι μετά.
1: Όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
0: 35 χρόνια,
1: πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές αιστείες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί, και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν, μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι, γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι τους το πριν και το μετά, δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος, τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός, θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτή τώρα, την οποία θεωρούν εθνικό δικαίω, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα.
0: Δεν
1: αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων,
0: ναι,
1: που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Πριτάνιων έχει εκφράσει.
1: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριο Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία, καμία. Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Έχουμε αλλάξει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Πριτάνιων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει, από ό,τι είχαν δηλώσει οι Πριτανικές τους αρχές.
0: Ναι.
1: Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Τι να σου πω.
0: Ναι. Και τι τώρα να εκφράσουμε τον προβληματισμό.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι.
0: Ναι.
1: Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
0: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτός δεν φεύγει.
1: Είδα
0: και ένα βίντεο, ένα βίντεο AI που αυτός κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγανε.
1: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας, η Λίζα Τρας, ο Σούνακ,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί κάτσαν 1,5 βία 2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο
0: αλλάζανε
1: και ξανακάνανε εκλογές κτλ. Έχουμε Ιταλοποιηθεί, λέει.
0: Το πρόβλημα ξεφύγει, δεν έχουν πάγκο.
1: Πού?
0: Στη Βρετανία.
1: Γιατί, αυτό εντάξει τώρα. Είναι πολύ. Να το λες, πολύ αφαιρετικό.
0: Δεν έχουν προσωπικότητες.
1: Γιατί ήταν, για παράδειγμα, αυτός που διαδέχτηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα.
0: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες. Και δεν έχουν πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν.
0: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
1: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε κατά των τελών διέλευση στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση. Πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα

Σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την Αγία Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελ...

0: κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: Οι Πρετάνης μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν τη ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν κρεμάς για τα μπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας τον Σάβα που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που η ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες αλλά με εμπειρίες. Σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας.
1: Αυτό. Χτες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια λυσίδα πραγμάτων.
0: Εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή
1: δίπλα.
0: Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή
1: ναι.
0: γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε.
0: Εγώ δεν λέω τι λένε μέχρι στιγμής
1: ναι.
0: οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιανό Μαυρί στην Ιταλία.
1: Ο Κρίς,
0: ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, ναι. Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε... Όλα τα έχει Μαριωρή, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, αυτό μας έλειπε. Και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν, αυτή την ώρα, αυτή την

0: εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους, και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
2: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Σοκαριστικός. Εγώ προέβησα χθες και συνομίλησα με την. Συνομίλησα ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπιση σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Alvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό το νόημα.
2: Για αυτό το καινούριο ιό μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα, δεν είναι κάτι που...
0: Η μη ειδική, η μη τεχνική του θέματος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους, κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
2: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, και μάλιστα και η ίδια η ντόκτριο σε όλες τις υπήρες ουσιαστικά.
2: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το ένα, με εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Dr. Alvarez μου υπογράμμισε η ίδια και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
2: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε, αλλά ακούσατε την ανταπόκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλβανέζη. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, την αδερφή. Αλβανέζ, εγώ τι είπα.
1: Αλβανέζ,
2: τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Καλημέρα, είναι και Αλβανέζ.
1: Ποιος είναι, αδερφή.

0: Η αδερφή, καλημέρα. Πες
1: αδερφή,
0: καλημέρα.
1: Αδερφή, καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει, έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη, φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο αστέρας Τρίπολης γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Ο αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία. Δηλαδή.
1: Όχι, ο αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Τι τα λες αυτά, ρε παιδί μου,
0: γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στενοχωρηθεί.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμος στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και επίσημο, υπάρχει και ανεπίσημο. Α, ναι, και αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
2: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξουν κανένα κάτω τα όλα τώρα.
2: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
2: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το. Δηλαδή, αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη ήταν ουσιαστικά η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη, τέλος πάντων, μία από τις 2-3 συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
2: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που προμοτάρουν και σεγοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
2: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
2: Στα στοιχήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση,
0: ναι,
2: δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
2: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
2: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου, εγώ στο είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, Κατερίνα, ναι,
1: έχω αυτό το feeling.

0: μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Αχίλλας, άντε να τη μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι, πώς να το πω. Δηλαδή...
2: Ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Αχίλλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
2: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρειο Ελλαδίτης μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό... Το σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε τέτοια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Αχίλλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορονοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
2: Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες.
0: Παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες?
2: Όλα παίζουν το ρόλο τους. Ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο, όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό? Αυτό γιατί γίνεται? Έχει κάποια ερμηνεία? Γιατί κάποιοι, αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
2: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
2: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η επιτροπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσο πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
2: διαφορετικά
1: τώρα...
2: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ, σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο, και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Άσε ρε που δεν επηρεάζομαι.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι, γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό τη Eurovision τσακώνουμε με τον Αργύρι γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά. Ένα φίλο που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλο πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν οι συμμαχίες, η άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε.
0: Τι?
1: Η άνοιξη τη Βόσου.
2: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή.
1: Εγώ θεωρώ ότι δικηθήκαμε πολύ.
2: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπε ότι έχει για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο. Ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Ήταν, είχε απ' όλα.
2: Εάν η άνοιξη πήγαινε φέτος ή τα τελευταία χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
2: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου πει μουσικά, ας πούμε. Δεν είναι το στυλ της Eurovision. Όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
2: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
2: Διαχρονικά από το 1956 μέχρι και σήμερα έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Ναι. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
2: το
1: πολύ καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε τη σούμα. Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια. Τι σούμα, επινίκια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Δυά Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακούτε συνάδελφο.
0: Κατάλαβες.
3: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
0: Μου λες να τα ακούσω και το πατάς πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα.
3: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς,
1: κάνω πολύ καλά το παπαπαπαπα.
3: Δεν θα προδοθείς.
1: Πάμε!

0: Ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε αυτό. Λόγω του μικροτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε ο Μπέλκιν. Και θα σας πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ. Ναι.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί.
0: Σου έχει
1: μείνει. Όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Ναι. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHJPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήθελα ανάλυση. Δεν είμαι ειδικός, ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάναν τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα, οι οποίοι, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω δηλαδή. Είναι ιδέα, είναι θρησκεία. Τέλος πάντων. Αλλά η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision, βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι. Ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο καταλάβει και τα μόρια. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θα μα κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό, μόνο να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα νόδου της Κηφισίας στο νέο ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ.
1: Γεια
0: να
1: σας,
0: ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με το Euroca Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστεία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σειρά συναντήσεων και υπηρεσιακών επαφών πραγματοποιήθηκαν χθες στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη με αντικείμενο την αντιμετώπιση των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο πρόσφατος παγετός σε καλλιέργειες σε πολλές περιοχές της περιφέρειάς μας. Για το λόγο αυτό στην Τρίπολη βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λικουρέτσου στο πλαίσιο ευρεία σύσκεψη εργασία για την πορεία των διαδικασιών καταγραφή και αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Πριν από τη σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπου παραγωγών και αγροτικών φορέων, κατά την οποία κατηγράφησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τι εκτεταμένε καταστροφέ σε δεντρώδει καλλιέργειε, αμπελοκαλλιέργειε, σταφίδα και άλλες παραγωγές στις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε πως το 100% της καταστροφής βρίσκεται εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένου ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το εκτιμητικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του καλοκαιριού, ενώ μέχρι τα μέσα του φθινοπόρου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των πορισμάτων ώστε να ακολουθήσουν οι προκαταβολές προς τους παραγωγούς. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του χθες το μεσημέρι ο 57χρονος από την Καλαμάτα που κατηγορείται για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της επιχείρησης Broken Chain της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί ενώ του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής χρηματικής εγγύησης καθώς και της υποχρεωτικής παρουσίας του κάθε 1η και 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την κατοχή του παράνομου υλικού, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε διάθεση η διακίνησή του, όπως υποστηρίζει, το υλικό βρισκόταν στην κατοχή του αποκλειστικά για προσωπική χρήση, ενώ αρνείται επίσης ότι είχε στην κατοχή του οποιοδήποτε πρωτογενές υλικό. Την ίδια στιγμή, ο 56χρονος κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας από την Κέρκυρα, που είχε αφαιθεί επίσης ελεύθερος από τις ανακριτικές αρχές με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι προκαλώντας αναστάτωση στο νησί και κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο 56χρονος φέρεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Κάλεσμα στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα για μαζική συμμετοχή στην σημερινή πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΔΗ και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο παλιό Δημαρχείο της Καλαμάτας στον πεζόδρομο της Αριστομένου στις 10 το πρωί, απευθύνει το νομαρχιακό τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΔΗ. Στην ανακοίνωση καλεσμάτου, το νομαρχιακό τμήμα της Ομοσπονδίας των Δημοσίων Υπαλλήλων αναφέρει ότι μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια της εργατικής πρωτομαγιάς, η πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΔΗ για σήμερα είναι μια ακόμη ευκαιρία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να βάλουν ένα ακόμα λιθαράκι για την ανατροπή της πολιτικής που μας έχει φέρει ως εδώ, να διεκδικήσουν καλύτερους όρους ζωής και εργασίας. Η επαναφορά του νοσοκομείου Κυπαρισίας σε καθεστώς πλήρους αυτονομία

0: όπως ίσχυε πριν από το 2012, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας της Κυπαρισίας. Το Σωματείο σημειώνει πως ένα νοσοκομείο σαν αυτό της Κυπαρισίας, που εξυπηρετεί μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή, δεν μπορεί να λειτουργεί ως δευτερεύουσα μονάδα. Έφυγε χθες από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο ο Λεωνίδας Κατσάκος, 54 ετών, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θαλάμες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο Λεωνίδας Κατσάκος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος και αφοσιωμένος στον τόπο του. Νεφώσεις περισσότερο πυκνές κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας, ασθενείς μεταβλητή άνεμη και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε την πρωινή περιπλάνηση και σήμερα στα της επικαιρότητας. Μέχρι τις 9 κοντά σας με τη Γεωργία Οικονομοπούλου να είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στη φροντίδα της εκπομπής. Μαΐου, ο καιρός στο γνωστό μοτίβο, με νεφοκάλυψη αρκετή σήμερα, περισσότερη ίσως από χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με θερμοκρασία που θα ξεπεράσει και σήμερα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλά μπάνια! Στους τυχερούς και τις τυχερές που απολαμβάνουν τη θάλασσα αυτή την περίοδο. Στους υπόλοιπους υπομονή, αν και ακούω αρκετούς που φοβούνται, λέει, να μπουν ακόμα, φοβούνται τη θερμοκρασία του νερού. Μια χαρά είναι η θάλασσα, εάν υπάρχει χρόνος και κυρίως αν υπάρχει διάθεση, έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Και η πόλη μας το τιμά, έτσι, εδώ η Καλαμάτα το τιμά, δε όντως, είναι αρκετοί και αρκετές. Αυτοί που καθημερινά έχουν ξεκινήσει να ανασταίνουν την παραλία κάτω, να ξαναδίνουν ζωντάνια στην παραλία μας.

2-7-21-0-95-300-95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να θυμίσω ότι 107,2-104,4 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου και διαδικτυακά συνδέεστε μαζί μας erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ για την ακρόασή σας και εδώ του σταθμού και των υπόλοιπων ραδιοφώνων της ΕΡΤ και φυσικά τις εξαιρετικές δουλειές των συναδέλφων, πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα και όλες τις προτιμήσεις στην καταπληκτική αυτή δουλειά, ομολογουμένως, των συναδέλφων της ΕΡΤ. Το ΕΡΤ ΕΚΟ πραγματικά αποτελεί κόσμο διαδικτυακό της ΕΡΤ. Από τι να ξεκινήσουμε σήμερα και να ενημερώσω ότι θα έχουμε αναλυτική κουβέντα για τις εξελίξεις αναφορικά με το μηναγιώτικο φράγμα. Εδώ τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ναι, μεν υπήρξε η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομίας ότι η χρηματοδότηση του έργου μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης περνά στο ουσιαστικά πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΠΟΥΔΟΕ το λεγόμενο, από εθνικούς πόρους δηλαδή, θα συνεχιστεί η υλοποίηση του έργου, αλλά εκφράζονται αρκετές αμφιβολίες και επιφυλάξεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή του κυβερνητικού βουλευτή, του κ. Μίλτου Χρυσομάλη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πριν πάμε εκεί, να δούμε εντάχει την επικαιρότητα, ή μάλλον πριν ξεκινήσουμε εδώ με τα δικά μας. Δεν έκανα αναφορά τις προηγούμενες ημέρες, περιμένοντας επίσημες ανακοινώσεις για το πολύ σοβαρό θέμα του εντοπισμού του μη επανδρομένου σκάφους, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Ξέρετε, η Λευκάδα, μαζί με το Ιόνιο, αποτελεί μια ενιαία θαλάσσια περιοχή με τη δική μας. Το ότι αυτό το σκάφος βρέθηκε εκεί, ακυβέρνητο και προφανώς αφού το είχε παρασύρει ο καιρός, δεν ήταν καθόλου απίθανο να βρεθεί νοτιότερα, να βρεθεί σε κάποια από τις δικές μας ακτές. Και μιλάμε για ένα πολεμικό σκάφος με εκρηκτικά τα οποία επίσης δεν έχω βγάλει άκρη, αλλά δημοσίευματα κάνουν για λόγο για 100 κιλά εκρηκτικά, αλλά για 300. Σε κάθε περίπτωση όμως καταλαβαίνουμε όλοι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον εγώ και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι, είναι ότι οι επίσημες ανακοινώσεις κάπου λίγο έχουν χαθεί στη μετάφραση. Δηλαδή από τη μία ακούμε ότι από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ότι βρέθηκε εκτός χωρικών υδάτων, είναι η Λευκάδα εκτός χωρικών υδάτων. Εν πάση περιπτώσει, από την άλλη ότι ψάχνουμε να βρούμε από πού προήλθε και δεν έχουμε βρει, και μία τρίτη, τώρα πρόσφατα τοποθέτηση γι' αυτό, ότι εντοπίστηκε η προέλευσή του, η κατασκευή του, πρόκειται για μη επανδρομένα σκάφη που κατασκευάζονται στην Ουκρανία, αυτά που χτυπάνε και το ρωσικό στόλο εκεί στη Μαύρη Θάλασσα, και αναμένεται ίσως ή εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε και διαβήματα για το πώς βρέθηκε εδώ. Επαρκή εξήγηση όμως από πού προήλθε, τη διαδρομή του, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε.

Και τίθεται ένα θέμα. Η περιοχή μας, ολόκληρη περιοχή μας, καθώς πολύ περισσότερη περιοχή του Ιωνίου, είναι μια περιοχή με έντονη, εντονότατη θαλάσσια δραστηριότητα. Να ξεκινήσουμε από τα σκάφη τα εμπορικά που κατεβαίνουν από την Ανδριατική, τα οποία μετρώνται σε δεκάδες καθημερινά, έτσι, και εκατοντάδες κάθε μήνα. Να πούμε για τα κρουαζερόπλια, να πούμε για σκάφη αναψυχής στο Ιόνιο. Είναι πολύ διαδεδομένο έτσι, το γιότινγκ που λέμε, τα ιστιοπλοϊκά και τα λοιπά, συν την κίνηση των νησιών, τα τακτικά δρομολόγια, η ακτοπλοεία που λέμε. Βάλτε και τα αλλιευτικά. Είναι πέρασμα, είτε να πάνε από τον νησιμό είτε το γύρο της Πελοποννήσου, είναι ένα θαλάσσιο πέρασμα αρκετά πολυσύχναστο. Τι θα γινόταν, δεν θέλω πραγματικά να σκεφτώ, και άκουγα και χθες τον κύριο Σπανό, τον άβαρχο αποστρατεία του λιμενικού σώματος, τι θα γινόταν εάν το συγκεκριμένο ακυβέρνητο σκαφάκι, έτσι, είχε κάποια εμπλοκή ή χτύπαγε πάνω σε ένα από τα διερχόμενα αυτά πλοία. Μήπως θα πρέπει να δούμε το σύστημα επιτήρησης στην περιοχή. Υποτίθεται ότι είναι μια περιοχή ευαίσθητη, υποτίθεται ότι υπάρχει και άσκηση μόνιμη του ΝΑΤΟ στα νερά μας, λόγω της Λιβύης, την ευρύτερη δηλαδή περιοχή. Έχουμε δηλαδή σε μια τέτοια περιοχή να συμβαίνουν όλα, έχει χτυπηθεί κρουαζερόπλοιο ρωσικό τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δηλαδή ένα σκηνικό σε μια τέτοια περιοχή και ξαφνικά βρίσκεται κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί αρκετά πριν, είτε από το ναυτικό είτε από το λιμενικό, και αυτό δεν έγινε. Θα δοθούν εξηγήσεις γι' αυτό? Αυτό περιμένω πραγματικά και παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον αυτή την υπόθεση, που δεν είναι καθόλου ασήμαντη, αντιθέτως είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μιλάμε για πολεμικό υλικό, το οποίο ξεβράζεται σε ακτή της χώρας.

Πάμε στα δικά μας. Ξεκινάω από τους αγρότες. Αύριο Πέμπτη έχουν συγκέντρωση η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων στην Τρίπολη, στο εργατικό κέντρο της Τρίπολης. Χθες είχαμε τις τοποθετήσεις, αυτά τα οποία περιμέναμε, τις τοποθετήσεις και από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό, αλλά κυρίως από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, αναφορικά με τις αποζημιώσεις. Τέλος καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις, μέσα στο φθινόπωρο θα έχουν καταχωρηθεί, το πότε θα εκταμιευθούν τα λεφτά όσων θα ακριθούν ως δικαιούχοι αποζημιώσεων, βλέπουμε.

Γιατί τόσο αργοπόρης, γιατί τόσο αργοπορία και κολυσιεργία στις διαδικασίες. Δηλαδή θέλουμε για να μετρήσουμε σε μία περιοχή μόνο της Μεσσηνίας, που εκεί έχουν διαπιστωθεί στην Πηλία, έτσι, οι ζημιές αυτές. Θέλουμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, θέλουμε τρεις κοντά μήνες να καταγράψουμε τις ζημιές. Βέβαια την απάντηση την έδωσε και ο ίδιος ο κύριος Λικουρέτζος, ομολογώντας ουσιαστικά τις ελλείψεις που υπάρχουν στον ΕΛΓΑ. Πάνω από 100 γεωπόνοι σε όλη τη χώρα αναμένεται να προσληφθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Είχαν δίκιο οι παραγωγοί. Είχαν δίκιο οι αγρότες που φώναζαν τόσα χρόνια ότι με τον ΕΛΓΑ δεν πάμε καλά. Και χρειάζεται αναθεώρηση στο καταστατικό του, γιατί πρέπει να μπουν μέσα και καταρχάς να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι εκτιμήσεις των ζημιών. Δεν είναι δυνατόν, έτσι, παραδείγματος χάρη στον ελαιόκαρπο, να έχουμε καταστροφή σε κάποιες χρονιές, όπως είχε παρατηρηθεί παλιότερα, στην ανθοφορία και να μην αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, γιατί δεν μπορεί να καταμετρήσει απώλεια καρπού. Δεν είναι δυνατή αυτή η μέθοδος, ότι αν δεν δεις την ελιά να έχει πέσει από το δέντρο, να την καταγράψεις και να τη μετρήσεις, δεν αποζημιώνεις. Έτσι, όταν υποστεί ζημιές ο αγρότης στην ανθοφορία, έχει υποστεί μια ζημιά. Λέω ένα απλό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί ο ΕΛΓΑ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, το ότι μας έλειπαν 100 γεωπόνοι σε όλη τη χώρα, δεν το σχολιάζω, το είπε ο ίδιος ο κ. Λικουρέτζος μιλώντας χθες σε συνέντευξη τύπου στην Τρίπολη. Απεργία σήμερα στο δημόσιο τομέα μισθών και φυσικά μέτρα κατά της...

η υποστελέχωση στο δημόσιο επιφέρει προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε στο κάθε τι που ασχολούμαστε και από εδώ από την εκπομπή, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Είπαμε πριν για τις ελλείψεις στους γεωπόνους στο κομμάτι αυτό του ΕΛΓΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν λειτουργήσε και ποτέ δεν στελεχώθηκε όπως θα έπρεπε, αφού είχε και λίγους εργαζόμενους και δεν κατάφερε με τις δικές του δυνάμεις να έχει όλα αυτά τα συστήματα τα απαραίτητα προκειμένου να διανύμει δίκαια και αξιόπιστα τις επιδοτήσεις. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας στους δρόμους. Διαβάζω ότι στο Άνω Ψάρι είχαμε πάλι κατακρύμνηση, πάλι κόπηκε ένα κομμάτι του οδικού δικτύου. Πότε θα καταλάβουμε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες και των Δήμων και της περιφέρειας έχουν καταλήξει από 30-40 άτομα τα οποία είχαν προσωπικό τα προηγούμενα χρόνια να έχουν το πολύ 5-6 έτσι, σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Αφήνω τις δομές υγείας που την ξέρετε την κατάσταση, τουλάχιστον η πιο τακτική εδώ στην εκπομπή. Αφήνω και άλλους κρίσιμους τομείς. Να, το αεροδρόμιο της πόλης μας, της Καλαμάτας. Πραγματικά αφέθηκε. Πραγματικά αφέθηκε με έναν ή δύο ηλεκτρονικούς και διοικητικούς υπαλλήλους να έχει όλα αυτά τα χάλια. Λοιπόν, προσλήψεις στο δημόσιο δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο υδροκέφαλο κράτος με έναν υπερβολικό αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Όλο αυτό το αφήγημα το οποίο στήθηκε για τα μνημόνια και την πλήρωσαν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι δεν ευθύνονταν για την κακοδιοίκηση που υπάρχει στο δημόσιο, αυτό είναι άλλο κομμάτι, και την πληρώνουμε τώρα πλέον όλοι καθημερινά ως πολίτες, βλέποντας να υπολειτουργούν πολύ βασικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν σχεδόν με το κάθε τι στην καθημερινότητά μας.

Λοιπόν, πριν καλημερίσω τον καλεσμένο μας για σήμερα, που θα συζητήσουμε μαζί του και για αυτά τα οποία μόλις προαναφέραμε,

0: Θέλω πραγματικά να στείλω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους κατοίκους των θαλαμών για την απώλεια ενός ανθρώπου που πραγματικά έχοντας τον γνωρίσει και έχοντας τον ζήσει στο χωριό της Θαλάμες, θα μου λείψει το χιούμορ του, θα μου λείψει η διάθεσή του για παρέα, θα μου λείψει η δύναμή του για ζωή όλα αυτά τα χρόνια που πάλευε με το καρκίνο. Ο Λεωνίδας Κατσάκος, ο πρόεδρος των Θαλάμων, ο Λεωνίδας μας στον Πλάτανο εκεί, δυστυχώς δεν θα μας συνοδεύσει με τα αστεία του στο φαγητό μας, στον καφέ μας. Άφησε αυτόν τον κόσμο που ομόρφανε και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να σκορπίζει χαρά και πραγματικά αισιοδοξία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ορισμός της αισιοδοξίας, όπου και αν βρεθεί. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Συλληπιτήρια να στείλω και στο θαλαμάρχη μας κάτω, που χρόνια τώρα έζησε και το Λεωνίδα, έζησε και τον αγώνα του αυτό, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε με την επάρατη. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τη Μεσσηνία, ο κ. Μίλτος Χρυσομάλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσομάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Λεωνίδα, στον αδερφό του, σε όλους τους οικείους να έχουν δύναμη. Όντως, είμαι από το παραδίπλα χωριό. Εγώ γνωρίζω την οικογένεια και ήταν κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ.
0: Από τους ανθρώπους που η κάθε απώλεια είναι απώλεια, έτσι, αλλά ανθρώπους που έχει ζήσει και σου έχουν
1: είναι
0: δώσει
1: ακριβώς,
0: και τέτοια χαρά, είναι πολύ πιο δύσκολο. Βλέπετε, κύριε Χρυσομάλη, η δουλειά μας έχει και αυτές τις στιγμές τις πάρα πολύ δύσκολες. Πώς να πεις τώρα για το χαμό θανάτου ενός ανθρώπου που ένιωθες πολύ κοντά σου, παρότι δεν τον έβλεπα συχνά. Να πάμε στο θέμα της επικαιρότητας, τουλάχιστον για εδώ για τη Μεσσηνία, που έχει να κάνει με το μηναγιώτικο φράγμα. Η ερώτηση που πιστεύω ότι κυριαρχεί, που πιστεύω ότι είναι στα χείλη όλων, ειδικά όσοι εμπλέκονται και ενδιαφέρονται για την υπόθεση αυτή, είναι τι τελικά θα γίνει με το έργο. Γιατί ναι, μεν ακούσαμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομίας ότι αλλάζει το χρηματοδοτικό εργαλείο. Από την άλλη όμως, τόσο αντιπολιτευτικές φωνές αλλά και η δική σας η ανακοίνωση μας κάνει να προβληματιζόμαστε για το αν θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ή εν πάση περιπτώσει να το πω καλύτερα, θα ξεκολλήσει η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
1: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομίας άλλαξε όντως το χρηματοδοτικό εργαλείο, που σημαίνει ότι συνεχίζει να το βλέπει το έργο προς κατασκευή. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όσα έργα είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, είχαν και ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Καταλαβαίνετε ότι ένα έργο απεντάσσεται, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι κατασκευασμένο μέχρι τότε. Άρα, επειδή αυτό το έργο είχε ανακοινωθεί από το 2021-2022 περίπου εκεί, σίγουρα δεν μας δυσαρεστεί η εξέλιξη ότι πλέον ξέρουμε, το είχαμε καταλάβει, δεν κατασκευάζεται ένα φράγμα μέσα σε ελάχιστους μήνες που μένουν μέχρι το καλοκαίρι 2026, ότι θα είναι κατασκευασμένο. Αυτό είναι δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί ήταν ένα έργο το οποίο εδώ και 4-5 χρόνια ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά έργα που χρειάζεται η Μεσσηνία. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι τελειωμένο σίγουρα στους χρόνους που πρέπει του Ταμείου Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, η χρηματοδότηση όντως αλλάζει και μπαίνει στο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Με ό,τι ανησυχίες μπορεί να έχει κάποιος όταν το έργο θα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και τι εννοώ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει άπειρα λεφτά κάθε χρόνο, κάθε άλλο. Τα περισσότερα από αυτά τα λεφτά και βάσει και του προϋπολογισμού και βάσει του τρόπου που υπολογίζεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αφορούν τη συμμετοχή σε δημόσια έργα, κυρίως του ΕΣΠΑ και όσα και όποια άλλα. Καταλαβαίνετε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προκύπτει από τα λεφτά που μαζεύει το κράτος κάθε χρόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους. Και από εκεί και πέρα είναι μια οικονομία που εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον ασταθές. Θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να ενταχθεί και να είναι προσαρμοσμένο. Τώρα θα πάμε για σύμβαση καινούργια κτλ. Αλλά μόνο και μόνο από αυτό οι χρόνοι αλλάζουν υλοποιήσεις. Αυτό προφανώς μας κάνει να πρέπει να είμαστε, να συνεχίσουμε να είμαστε ανήσυχοι και να είμαστε από πάνω.
0: Ξέρετε, στη δημοσιογραφική πιάτσα, κάθε φορά που ακούμε για έργο το οποίο μπαίνει στο ΠΟΥΔΟΕ, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, λέμε, σχολιάζοντάς το, ότι πάει για καλένδες. Τώρα δεν θέλω να επιβεβαιωθεί και δεν θέλω να έχουμε την διατίγια το συγκεκριμένο έργο, αλλά έχετε ενημέρωση εάν έχουμε, αν έχουμε κωδικό, να το πω έτσι, για το συγκεκριμένο έργο, αν έχουν κλειδωθεί δηλαδή σε κωδικό τα χρήματα για το συγκεκριμένο έργο?
1: Αλλά πιστεύω ότι η δέσμευση του Υπουργού ισχύει και ότι θα έχουμε κωδικό. Προφανώς δεν έχουμε στον προϋπολογισμό των τρέχων. Mm-hmm. Γι' αυτό η σύμβαση θα γίνει, όπως είπε ο Υπουργός, προς το τέλος του 26, άρα για να πάρει κωδικούς και όλα τα σχετικά για τον νέο προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, ήξερες ότι υπάρχουν τα λεφτά της κρατικής συμμετοχής από το Ταμείο Ανάκαμψης που είχε προκύψει.
0: Ναι.
1: Όντως, για τέτοια έργα είναι σημαντικό να ξέρεις ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Τώρα που αλλάζουμε τη χρηματοδότηση, γιατί δεν προλάβαμε να τηρήσουμε τους χρόνους που θα έπρεπε να υλοποιηθεί αυτό το έργο από το Τομείο Ανάκαμψης, για ποιους λόγους, θα τους βρούμε. Το γεγονός είναι πάντως ότι απεντάσσεται το Τομείο Ανάκαμψης και μπαίνει στο ΠΟΥΔΟΕ. Σημαίνει ότι, όπως το λέτε και εσείς, πρέπει να είμαστε από πάνω και να τηρηθεί έστω αυτό. Βέβαια, αυτό χρονικά μετακυλεί το έργο πιο πίσω. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Συγγνώμη, αλλά ως Μεσσήνος δεν είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσα να πανηγυρίσω. Συνεχίζω λοιπόν να πιέζουμε προς την υλοποίηση του έργου και να γίνει έστω και από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έργο θα φύγει χρονικά πιο πίσω.
0: Κύριε Βουλευτά, γιατί μας ξέφυγε το συγκεκριμένο έργο? Δηλαδή βλέπαμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, που έχει ξεκινήσει, έτσι όπως είπατε και εσείς, χρόνια πριν. Υπήρξαν καμπανάκια, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα έργα είχε πει ότι και το Μηναγιώτικο κινδυνεύει από το Δεκέμβρη. Βλέπαμε ότι και το έργο δεν προχωρά. Γιατί το αφήσαμε? Δεν έχουμε δά και τόσα πολλά έργα μεγάλα να πούμε ότι εντάξει, μας ξέφυγε και ένα.
1: Κύριε Μαραβά, το γιατί μπορούμε να το αναζητήσουμε.
0: Δεν έχετε δηλαδή εσείς κάποια ενημέρωση
1: από την πλευρά του κράτους? Αν υπήρξε κάποια λιγορία από τον ανάδοχο, αν αργήσαμε τόσο πολύ τις διαδικασίες, είναι ένα θέμα συζήτησης. Η ουσία είναι να γίνει το έργο. Εδώ πέρα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε ακριβώς, έστω και αφού θα πάει πιο πίσω χρονικά, να γίνει. Θεωρώ ότι η δέσμευση του Υπουργού ισχύει. Σας είπα όμως τις παραμέτρους που με ανησυχούν όταν ένα έργο εντάσσεται στο ΠΟΥΔΟΕ. Από εκεί και πέρα, όντως, ήταν μια ευκαιρία το ανάκαμψης. Και μας έκανε, όταν το ανακοινώσαμε πριν κάποια χρόνια, να πιστεύουμε ότι αφού έχει μπει στο ανάκαμψη, έχει προτεραιοποιηθεί στο ανάκαμψης, είναι κάτι που θα γίνει και στους χρόνους που προβλέπει το ανάκαμψης. Άρα υπήρχε ένα σχεδιασμός ότι το τέλος του 26, τα πάντα μέσα του 26, δεν ξέρω αν θα πάρει παράδειγμα, μέχρι τέλος του 26, θα ήταν όλα κατασκευασμένα. Καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο υψηλής σημασίας για τη Μεσσηνία.
0: Ξυπακούτε αυτό που το συζητάμε. Πάω στο...
1: Ταυτόχρονα,
0: ναι, ναι.
1: Και το παράδειγμα με τα δίχτυα του Φιλιατρινού μας αυξάνουν την ανησυχία, γιατί είδαμε και ένα εξίσου σημαντικό έργο. Είναι εμβληματικά και τα δύο έργα και αφορούν την αγροτική μας παραγωγή. Μην ξεχνάμε το μεγαλύτερο, ο περισσότερος κόσμος στη Μεσσηνία, αλλά ευρύτερα και ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της Μεσσηνίας εξαρτάται από την αγροτική παραγωγή. Σε περιόδους κλιματικής κρίσης, σε περιόδους αυξημένου κόστους παραγωγής, η άρδρευση είναι ένα κρίσιμο θέμα. Αυτά τα δύο φράγματα λύνανε τεράστιο μέρος του προβλήματος της άρδρευσης. Και λέγαμε για τα αρδρευτικά δίχτυα του Φιλιατρινού ότι ήταν οι παθογένειες του κράτους που προέρχονται από τις προηγούμενες δεκαετίες, που προκυρήσαμε ένα φράγμα χωρίς να προκυρήσουμε τα δίχτυα, δηλαδή να το κάνουμε πακέτο όλο αυτό. Και στο Μηναγιώτικο λοιπόν έγινε πακέτο το φράγμα και τα δίχτυα. Λες, αφού έχει μπει και στο ανάκαμψη με εξασφαλισμένη την κρατική συμμετοχή, που μας την έβαζαν το Ταμείο Ανάκαμψης, τουλάχιστον το μυναγιώτικο δεν θα έχει τις προηγούμενες παθογένειες. Η ένταξή του στο ΠΟΥΔΟΕ σαν χρηματοδοτικό εργαλείο δημιουργεί τις ανησυχίες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε έργο μεσαίου προς μεγάλου ελληνικούς, όπως είναι αυτό το έργο, σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι εξελισσόμενο ανάλογα και με την οικονομία της χώρας. Κακά τα ψέματα.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε, και πιστεύω ότι ίσως είναι και μία από τις ουσιαστικές πτυχές. Έχουμε, η διαδικασία υλοποίησης του έργου είναι μέσω ΣΔΙΤ. Σε αυτό υπάρχουν τρία βασικά μέρη. Είναι το κράτος προφανώς, η ανάδοχος εταιρεία, η κοινοπραξία και οι τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν. Το ένα από αυτά τα τρία μέρη, κύριε Βουλευτά, φέρεται ως αναξιόπιστο. Είναι προφανές το κράτος. Και φεύγει από τα συμφωνημένα. Μπορεί να επηρεάσει αυτό την εξέλιξη του έργου?
1: Μισό λεπτό. Το κράτος θα έβαζε τη συμμετοχή του από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τη βάλει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα αυτό δημοσίων επενδύσεων δεν έχει κάποια συγκεκριμένα κονδύλια που θα πεις θα μπουν. Με ποια έννοια το λέω? Ότι διαμορφώνεται ανάλογα τη ροή της οικονομίας.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς, ναι, μεν θα δεσμεύεις κονδύλια για ένα έργο, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε και κάθε χρόνο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πρέπει να το παρακολουθείς. Οι τράπεζες πρέπει να συνηγορήσουν ότι ναι, σωστά, είναι εξασφαλισμένη η κρατική συμμετοχή που βάζει το κράτος από το ΠΟΥΔΟΕ, και από εκεί και πέρα να δούμε και τη σύμβαση. Πολλές φορές και τα έργα ΣΔΙ δημιουργούν, θέλω να πιστεύω δεν θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, δημιουργούν και για τη βιωσιμότητά τους ένα στοιχείο, και πολλές φορές ο χρήστης πληρώνει κάποια τέλη. Εδώ πάμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής στον αγρότη. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μπει στη σύμβαση ότι ο χρήστης, δηλαδή οι αγρότες που χρησιμοποιούν τα δίχτυα και τα σχετικά, θα έχουν και ένα τέλος. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Σίγουρα όμως ως μεσίνη, το ότι ένα έργο δεν θα ήταν που ήταν προγραμματισμένο να τελειώσει φέτος και δεν τελειώνει και δεν θα έχει ξεκινήσει καν. Θα πάμε για νέα σύμβαση να δούμε τους όρους, όλα αυτά που σας λέω. Δεν είναι να μας κάνει να πανηγυρίζουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Και δεν τίθεται κάποια διάθεση αντιπολιτευτική. Τίθεται ότι ως μεσίνη, γιατί ως βουλευτής Μεσσηνίας, ναι μεν της Νέας Δημοκρατίας και της Συμπολίτευσης, αλλά και της Μεσσηνίας, είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ευχάριστο σαν εξέλιξη. Και η εντολή που έχουμε και τους συμπολίτες μας είναι και η Μεσσηνία να είναι στις προτεραιοποιήσεις που πρέπει. Συγγνώμη, πετύχαμε άλλα έργα από το Ανάκαμψη σε άλλους νομούς. Εδώ δεν έπρεπε να είχαμε ολιγορία. Κάτω με.
0: Στην ανακοίνωσή σας εκφράζεται και ανησυχία, μιας και κάναμε αναφορά στους όρους της σύμβασης, για το ενδεχόμενο να έχουμε τέλη χρήσης, τέλος πάντων κάποια μορφή επιβάρυνσης για τους αγρότες της Πηλίας.
1: Το ανέφερα λίγο πιο πριν και στη συζήτησή μας.
0: Είναι ορατό κάτι τέτοιο? Εκτιμάται ότι μπορεί να έχουμε κάποια
1: τέτοια εξέλιξη? Πιστεύω ότι θα είναι σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή η σύμβαση πρόκειται να γίνει,
0: mm-hmm,
1: οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Πάντως,
1: αυτές.
0: Αναμένουμε τις εξελίξεις και τις διευκρινήσεις. Κυρίως περιμένω μέσα από τις ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί κοινοβουλευτικά να δοθούν διευκρινήσεις για τους κωδικούς και όλα αυτά που θα μας κάνουν να νιώσουμε λίγο πιο σίγουρους για το έργο. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει, έχουμε απαλωτριώσεις, εξέλιξη, έχουμε όλα αυτά. Προχωράμε, γίνεται, τι έχουμε? Περιμένουμε ενημέρωση.
1: Το έργο είναι μελετοκατασκευή, έχουν γίνει όλα αυτά τα προαπαιτούμενα που λέτε. Από εκεί και πέρα έχει βρεθεί και ανάδοχος. Έχει γίνει διαγωνισμός. Περίμενε κανείς ότι θα είχε τρέξει και θα είχε τελειώσει το έργο. Τώρα λέει στο χρηματοδοτικό εργαλείο. Πιστεύω δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα στα βασικά. Υπάρχουν. Αλλά η ανησυχία είναι ότι πρώτον να δούμε και τη νέα σύμβαση, και το βασικότερο είναι ότι είναι κρίμα ότι αυτό δεν ήταν ένα από τα έργα που θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιοποίηση του να τελειώσουν. Το ότι και άλλα πράγματα στην υπόλοιπη χώρα πεντάσσονται, σωστά το βλέπουμε και τα ακούμε και ότι είναι κάτι που παίρνει απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά κακά τα ψέματα, εδώ πέρα τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Όρισαμε κάποια έργα στο Ανάκαμψης. Είναι κρίμα που αναγκαζόμαστε να τα πεντάξουμε. Και είναι κρίμα που ειδικά τέτοια έργα έχουν πολλαπλασιαστική σημασία για τον κάθε νομό και για το σύνολο της αγροτικής μας παραγωγής, σε μια χώρα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, οφείλει να στηρίξει την αγροτική παραγωγή. Για πολλούς λόγους. Οι προτεραιοποίησεις ότι αυτά τα έργα τα έχουν δώσει πιο βάση, ίσως από κάποια άλλα έργα που πιθανόν δεν τα προλαβαίναμε, να μην είχαν τόσο σημασία απεντάσσοντάς τα από το ανάκαμψη και εντάσσοντάς τα κάπου αλλού. Πάνω σε αυτό λοιπόν ποτέ δεν έγινε και μια ουσιαστική κουβέντα.
0: Τώρα η διατύπωση σας αυτή, κύριε Βουλευτά, συνιστά ευθεία βολή. Αντιπολιτευτική είναι η τοποθέτηση αυτή και θα έλεγα έρχεται... Σε συμφωνία με την διαπιστώση του ΠΑΣΟΚ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έφερε τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούσαν.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ η Μεσσηνία. Και για τη Μεσσηνία αυτό το έργο είχαμε δεσμεύσει ότι θα γίνει από το Ανάκαμψης. Είναι ένα έργο πολλαπλασιαστική σημασία για τη Μεσσηνία. Και αυτό και το φιλέτρινο, σας το θέτω εξ αρχής. Σίγουρα λοιπόν δεν χαροποιεί κανέναν να φεύγει προς τα πίσω χρονικά η κατασκευή του. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έγινε και πρόσφατη κουβέντα και εντός Νέας Δημοκρατίας, οι προτεραιοποίησεις έργων έχουν τη σημασία τους. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα έργα που δεν έπρεπε το Υπουργείο να αφήσει να φτάσουμε στο σημείο ότι να πρέπει όντως να πενταχθεί γιατί δεν γίνεται να κατασκευαστεί. Θα έπρεπε να είχαμε δώσει παραπάνω σημασία. Πιέζαμε όλοι οι βουλευτές, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει ένας στη Μεσσηνία που να μην θέλει την κατασκευή αυτού του έργου, ανεξάρτητα από αν είναι πολιτικά και κομματικά. Το ότι αυτό φεύγει πίσω χρονικά, πάλι πιστεύω ότι δεν υπάρχει ένας στη Μεσσηνία που τον κάνει χαρούμενο και να πανηγυρίζει. Σίγουρα δεν λέμε ότι το έργο δεν θα γίνει, αλλά η προς τα πίσω χρονοκαθυστέρηση πάντα ενδέχει κινδύνους. Και καλό είναι να είμαστε ανήσυχοι και προσεκτικοί να αποτραπούν αυτοί οι κινδύνοι.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα που βάζετε για τις επιλογές και την μέχρι τώρα να πω έτσι δράση του συγκεκριμένου Υπουργείου για το έργο έχει να κάνει και με τη γενικότερη πολιτική. Θέλω να πω ότι εκφράστηκαν από συναδέλφους σας τις προηγούμενες ημέρες για το επιτελικό κράτος, ενστάσεις και αντιρρήσεις. Γενικά, αυτό που απασχόλησε και τη δημοσιότητα είναι μια, θα λέγαμε, διατυπωμένη και από αρκετούς βουλευτές δυσφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Είναι τα παράπονά σας, δηλαδή αφορούν γενικότερα το στάση του κυβερνητικού σχήματος ή περιορίζεται μόνο στο κομμάτι του έργου τώρα αυτό που συζητάμε για το Μεναγιώτικο. Γιατί παραδείγματος χάρη, να ρίξω και λίγο λάδι στη φωτιά παραπάνω, στο κομμάτι της υγείας δεν βλέπουμε την κυβέρνηση, παρά τις προσπάθειες του αρμόδιου υπουργού να μας πείσει για το αντίθετο, να έχει κάνει ικανοποιητικά βήματα. Φτάσαμε στην Καλαμάτα, σε ένα νοσοκομείο που είναι το μεγαλύτερο της Πελοποννήσου, να μιλάμε για το αν θα έχουμε ή όχι παθολογικές κλινικές.
1: Κοιτάξτε, βάζετε ξεχωριστά πράγματα στο τραπέζι. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω στο καθένα. Για το επιτελικό κράτος.
0: Το κυβερνητικό έργο είναι ο τίτλος, ο βασικός.
1: Ωραία. Κυβερνητικό έργο, μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα θετικά που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Προφανώς σε μια κλειστή σύσκεψη όπως είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και ευρύτερα, αυτό που κοιτάμε όλοι για να βελτιωθεί είναι να δούμε κενά του κυβερνητικού έργου που πρέπει να αναδείξουμε και να γίνουν πράξη και να μην είναι παραλήψεις του κυβερνητικού έργου. Αυτό δεν αναιρεί όλα τα θετικά αυτά οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα, πάμε λοιπόν να δούμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, επιτελικό κράτος. Προφανώς είναι κάτι πολύ σωστό, γιατί στην ουσία τι είναι, ο συντονισμός μέσω της Γραμματείας Πρωθυπουργού του κυβερνητικού έργου. Σαφώς εδώ υπάρχουν πάντα χρήση βελτίωσης αυτό και κυρίως μια εστιασμένη κριτική είναι ακριβώς ότι σε κάθε νομό ποιες είναι οι προτεραιοποιήσεις και πώς πρέπει να προχωράνε και να μην γίνονται πράγματα τα οποία... Πως ένα νομό γίνεται ένα έργο που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με ένα άλλο έργο που θα έπρεπε να έχει γίνει σε ένα νομό που έχει πολλαπλασιαστική σημασία. τι αποφασίζουν την προτεραιοποίηση και πώς αυτή πρέπει να γίνεται, είναι μια κουβέντα συζήτησης, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και πάνω εκεί μπορεί να υπάρξουν διάφορες κριτικές. Για το κομμάτι τώρα υγείας, το εξειδικευμένο που είπατε για τη Μεσσηνία. Σαφώς προέκυψε ένα πρόβλημα με τις παθολογικές, γιατί είχαμε τη σύμπτωση να έχουμε αναρωτικές άδειες από τους παθολόγους. Οπότε υπήρξε μια αναστάτωση για 1-2 μέρες. Αλλά εδώ το θέμα των παθολογικών κλινικών ευρύτερα στα νοσοκομεία όλη της χώρας, ένα μεγάλο και γενικότερο θέμα. Γιατί, γιατί έχουμε έλλειψη παθολόγων. Γενικά και ευρύτερα, δεν βρίσκεις εύκολα παθολόγους. Η εξειδίκευση της επιστήμης ιατρικής και όλα αυτά έχει οδηγήσει να μην υπάρχουν πάρα πολύ διαθέσιμοι παθολόγοι. Άρα, να σας το πω κι αλλιώς. Αν όλοι οι παθολόγοι της χώρας μπαίνανε στα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, πάλι τα κενά μπορούν να μην καλυπτόντουσαν. Για να καταλάβετε γιατί η έλλειψη υπάρχει σε αυτή την ειδικότητα.
0: Ναι, μόνο
1: όμως,
0: που
1: για τα νοσοκομεία της Μεσσηνίας
0: δεν ήταν ένα-δύο μέρες. Δεν ήταν ένα-δύο μέρες πρόβλημα. Οι γιατροί δούλευαν
1: όχι,
0: με εντέλεστε.
1: Ένα-δύο μέρες έγινε που μισό λεπτό.
0: Δούλευαν μήνες με εντέλεστε τώρα οι άνθρωποι. Και θέλω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Δίνουμε εντέλεστε στους γιατρούς να κάνουν παραπάνω εφημερίες από αυτές που προβλέπει και η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Κύριε Μαραβά, εδώ θυρίγεται ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στα νοσοκομεία. Εγώ θυμάμαι να υπάρχουν στα νοσοκομεία σε κάποια ειδικότητα μόλις 2 γιατροί. Εφημέρευαν 15 μέρες ο καθένας. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό. Αλλά να ξέρουμε πού ήταν η κατάσταση και πού είναι σήμερα. Και όντως προέκυψε πρόβλημα για 2 μέρες γιατί δεν καλυπτόντουσαν εκείνες 2 μέρες οι εφημερίες λόγω και των αναρωτικών. Όντως δίνουν υπεραγώνα οι γιατροί και κυρίως και της παθολογικής, αλλά εγώ θα πω όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου, ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση. Όντως οι κανονισμοί που λέτε και εσείς ευρωπαϊκοί και αυτά καμιά φορά αναγκαζόμαστε να τους ξεπερνάμε για να καλυφθούν τα κενά. Γνωρίζω το λειτουργήμα του γιατρού, γνωρίζω τον αγώνα που δίνουν όλοι οι γιατροί και σίγουρα προηγείται ο όρκος του Ιπποκράτη. Από εκεί και πέρα μακάρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις για να μπορέσουμε έτσι όπως λέτε και εσείς να είμαστε στους κανονισμούς, στους ευρωπαϊκούς, στις οδηγίες. Αλλά να ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Άρα για να βρούμε για το στα νοσοκομεία ποια είναι η πρόταση. Εγώ αυτό που λέτε, ναι, το βλέπω και όχι μόνο στους παθολόγους. Κανένας γιατρός δεν μπαίνει σε ένα νοσοκομείο που θα εφημερεύει ασταμάτητα όταν μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να αποκομίζει πολύ περισσότερα και με τους μισθούς που έχει τώρα το δημόσιο. Τι κάνουμε όμως αυτό, δεν είναι θέμα? Θα αφήσουμε τα νοσοκομεία να είναι χωρίς γιατρούς?
1: Αυτό είναι μια επιλογή πρώτον του εκάστοτε γιατρού αν θέλει να εργαστεί στο νοσοκομείο ή στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ η πολιτεία έχει δώσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Σαφώς το να πει κανείς ότι απαιτούνται καλύτεροι μισθοί για τους γιατρούς, το λέμε όλοι. Το ζητάμε όλοι, το πιέζουμε να γίνει, αλλά τα πλαίσια της οικονομίας είναι δεδομένα. Να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτό. Μακάρι αύριο το πρωί να μπορούσαμε να δώσουμε τεράστιους μισθούς στους γιατρούς. Ποιος δεν θα το ήθελε. Ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο Μεσσηνίας, εγώ θα σας πω τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει και στο οικονομοτεχνικό κομμάτι του κάθε νοσοκομείου, νέες πτέρυγες, αναβάθμιση μηχανημάτων, σε αυτό συντελούν, βοηθάνε και οι ιδιώτες και πρέπει να τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ταυτόχρονα, τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν στα νοσοκομεία της Μεσσηνίας έχουν δοθεί. Νομίζω θυμάστε κι εσείς όχι μόνο το δικό μου αγώνα, αλλά όλων των φορέων για να μείνει άγωνο Α το νοσοκομείο της Καλαμάτας, που είναι ένα κίνητρο, να γίνει. Θυμάμαι ήταν και λίγο μοναχικός αυτός ο αγώνας και το νοσοκομείο Κυπαρισίας Άγωνο Α. Είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο το Άγωνο Α και ταυτόχρονα με την προκήρυξη των γιατρών που έγινε πρόσφατα, όπου και εκεί είχα δώσει ένα προσωπικό αγώνα για να φτάσουμε να προκηρυχτούν 21 θέσεις, όπου εκτιμώ ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία θα καλυφθεί αυτών των θέσεων.
0: Μακάρι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια προκήρυξη σε τόσο μεγάλο αριθμό θέσεων στη Μεσσηνία. Τώρα, θα γίνει η προκήρυξη, θα δούμε και πώς θα τις καταλάβουν. Εγώ σας είπα την προσωπική μου εκτίμηση. Άρα, Το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά της πολιτείας σε κίνητρα, σε οτιδήποτε, το έχουμε κάνει. Ειδικά και για τη Μεσσηνία. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Εκ του αποτελέσματος όμως, κύριε Ξωμάλη, το μέγιστο αυτό, εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό. Γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο εδώ της χώρας μας.
1: Αυτό πώς φαίνεται. Το μέγιστο θα το δούμε. Αν οι θέσεις καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό, νομίζουμε ότι ήταν
0: μακάρι να έρθουν καλό. Πάντως, να σημειώσω έτσι, κάτι στο οποίο εναποθέτω και τις ευθύνες
1: μας. Ότι τώρα μπορείτε να πιάσετε μια ειδική κατηγορία όπως είναι οι παθολόγοι, όπου υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα σε όλη τη χώρα, αυτά είναι θέματα ευρύτερης πολιτικής που πρέπει να τα δει το Υπουργείο Υγείας, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί παθολόγοι ως παθολόγοι να υπάρχουν γιατροί. Η εξειδίκευση αυτή της ειδικότητας έχει γίνει και είναι, πώς να σου το πω, αντικίνητρο στο να είναι ένας μόνο παθολόγος. Και πάμε σε πιο εξειδικεύσεις και γι' αυτό δεν βλέπετε πολλούς παθολόγους.
0: Ευελπιστώ ότι και έγινε μια σωστή κίνηση, η οποία σώθηκε στο παραπέντε, ότι αρχικά δεν είχαν προκηρυχθεί όλες τις θέσεις, είχαν προκηρυχθεί 3 αν δεν κάνω λάθος. Και τελικά έγιναν 5.
1: Δηλαδή για τους παθολόγους.
0: Ευελπιστώ ότι αυτό θα είναι και καθοριστικός παράγοντας για να έρθουν γιατροί. Γιατί άλλο μια κλινική η οποία έχει 5 στους 13, άλλο 7 στους 13 και άλλο όλους.
1: Μιλάτε μόνο για τους παθολόγους. Να πούμε ότι καταρχήν προκηρύχθηκαν πάρα πολλές θέσεις άλλων ειδικοτήτων και ευελπιστούμε ότι αυτές θα καταληφθούν. Δηλαδή θα συμμετέχουν γιατροί και οι θέσεις πλέον, οι καινές οργανικές αυτές θα καταληφθούν. Τώρα ειδικά για τους παθολόγους, το 3 έγινε 5 είναι καλό. Το θέμα είναι πόσες από αυτές τις θέσεις θα καταληφθούν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν παθολόγοι. Αν καταληφθεί μία, ας πούμε, είτε έχεις προκηρύξει 3, είτε έχεις προκηρύξει 5, είτε έχεις προκηρύξει 10, δωρονάδωρον, σωστά.
0: Ναι.
1: Αν τελικά η μία καταληφθεί, σε μία έχει συμμετοχή. Μακάρι να έχει σε όλες και τότε θα πει άξιζε που προκηρυχθήκαν
0: όλες. Ναι,
1: εμείς
0: λέω
1: δεν δώσαμε
0: ότι
1: αυτή τη δυνατότητα, αλλά θα το δούμε στην πράξη.
0: Λέω ότι,
1: παθολόγους,
0: λέω ότι ελπίζω ότι αυτό θα είναι ελκυστικό να πω για τους γιατρούς, διότι σε μία κλινική η οποία ήταν υποστελεχωμένη και προκηρύσαμε μία θέση, δεν πήγαινε κανένας γιατί ήξερε ότι... Τι έχει να τραβήξει. Υπ' αυτή την έννοια το λέω ότι ήταν μια κίνηση σωστή. Να μην πάμε σε μια λύση
1: σωστά,
0: μερικών θέσεων.
1: Θα το δούμε και στην πράξη. Θα το δούμε. Προσέγγισή σας, αλλά θα το δούμε και στην πράξη.
0: Λοιπόν, ξέρετε, ο χρόνος είναι αμήλικτος και η λίστα ούτε με τα μισά από αυτά που θέλω να συζητήσουμε και να σας ρωτήσω δεν
1: τι
0: έχει τελειώσει.
1: Πάντως,
0: οπότε
1: ναι,
0: θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Στο ένα λεπτό που έχουμε, δεν ξέρω τώρα, εάν είναι και δίκαιο να σας κάνω αυτό το ερώτημα. Δεν είναι δίκαιο, δεν μπορώ να αφήσω με το αυτό. Όχι, όχι, θα το συζητήσουμε με την ησυχία μας και κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο. Είστε σε διαδικασία να ζητήσετε ενημέρωση για το μηναγιώτικο? Περιμένετε κάποιες πληροφορίες για το ρεπορτάζ, ρωτάω.
1: Εντάξει, ανακοίνωση του Υπουργού. Mm-hmm. Λέει ότι θα πάμε προς σύμβαση προς το τέλος του 26 για να δούμε και τα σχετικά τη συνέχεια προς το 27 υλοποίηση του έργου. Πρώτον να δούμε τη σύμβαση. Τώρα, αν εννοείται ενημέρωση τι έφταιξε και αν αναζητήθηκαν ευθύνες που απεντάχθηκε από το ανάκαμψη γιατί δεν είχε προλάβει να τρέξει το έργο να κατασκευαστεί, σίγουρα είναι και αυτό μια συζήτηση που πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κουβέντα, κύριε Ξωμάλη, και για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Κύριος Μίλτος Ξωμάλης, βουλευτής Μεσσηνίας για τη Νέα Δημοκρατία. Κρατάω ότι το έργο δεν χάνεται, το σημαντικό, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Κρατάω επίσης τη σημείωση του κυρίου Ξωμάλη για την ολιγορία που είχαμε, ενώ υπήρχε όλος ο διαθέσιμος χρόνος για το συγκεκριμένο έργο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, και κρατάω και το τελευταίο για το ποιος έφταιξε που φτάσαμε μέχρι εδώ, με τον οποίο συμφωνώ, θα είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει. Δεν είχαμε δά και τόσο πολλά έργα στη Μεσσηνία, ειδικά από το Ανάκαμψη, και τόσο μεγάλα έργα. Από τη Γεωργία Οικονομοπούλου και εμένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα που ξεκινάμε σωστά τώρα, λίγο μετά τις 9 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στα μικρόφωνα.
1: Γεωργία Οικονομόπουλου φροντίζει και αυτό το πρωινό.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Σήμερα της Τετάρτης 13 Μαΐου, τη ρύθμιση του ήχου, και είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στο Πρωινό στον Αέρα. Συνεφιασμένο το σημερινό πρωινό, Βαγγέλη.
0: Συνεφιασμένο ή...
1: Και με μία αίσθηση δροσούλας, για νομίζω...
0: στο...

0: αναπνευστικό μου σύστημα.
1: Και έχεις ακόμα τις αλλεργίες σου, είναι κατάλληλη περίοδος.
0: Είναι μια αλλεργία περίεργη. Εκεί το εντοπίζω δηλαδή.
1: Ναι, η σκάλα Λακωνίας, αν και η σκάλα η δική μας της Μεσσηνίας, και η μασκάλα αργότερα θα τα καταφέρει και θα τους ξεπεράσουμε κι άλλο ένα καλοκαίρι όλους.
0: Σημειώνει πανελλαδικά ρεκόρ θερμοκρασιών σχεδόν κάθε καλοκαίρι σκάλα του Μελιγαλά.
1: Ναι. Εντάξει.

0: θερμοκρασιών σχεδόν κάθε καλοκαίρι, σκάλα του Μελιγαλά.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ ζεστή η χθεσινή ημέρα και οι τελευταίες δύο ημέρες, ειδικά τις μεσημβρινές.
0: Ένα μπουφάν, ναι, κάτι. Έφια μάλλον, ναι, αύριο.
1: Σάββατο, θέλω να σου πω.
0: Υπάρχει πισωγύρισμα, παιδιά. Μπορεί, ναι, να έχουμε κάποιες αστάθειες και κάποιες.
1: Καλά, εννοείται, πάντα. Γιατί έχουμε πολλές φορές και το καλοκαίρι.
0: Και ο Ιούνιος δίνει βροχές.
1: Πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Αυτές τις απογευματινές, τα 2-3 ώρα τα απογευματινά.
0: Καλοκαίρι, τελείωσε εδώ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: σιγά, σιγά,
0: αυτό ήταν.
1: Νομίζω είχαμε χειμώνα, μη τι άλλο φέτος.
0: Είχαμε και φθινόπωρο.
1: Για
0: είχαμε
1: τα δεδομένα
0: και
1: μας,
0: είχαμε,
1: είχαμε καιρό να ζήσουμε τις, ναι, εποχές, είχαμε καιρό να δούμε τόσο
0: άνοιξη
1: εποχές.
0: Άνοιξη δεν είχαμε. Παρά το γεγονός ότι είχαμε φθινόπωρο,
1: ναι,
0: άνοιξη κανονική.
1: Άνοιξη κανονική, άνοιξη, ναι, δεν είχαμε. Είχαμε πιο, μία λίγο περισσότερο κρύο, μία λίγο περισσότερη, έτσι, ζέστη. Οπότε δεν το χαρακτηρίζεις και ως άνοιξη πραγματικά αυτό που είχαμε. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε το τι συμβαίνει με τον καιρό σε κάθε περίπτωση. Τώρα, δεν ξέρω, Βαγγέλη, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας καταγράφεται σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το Μεναγιώτικο Φράγμα. Υπάρχει ένας καθυσυχασμός και με ανακοινώσεις. Ακούσαμε νωρίτερα στην εκπομπή του Ηλία του Μαραβάκη και τον Μίλτο το Χρυσομάλι που είπε ότι είναι εξασφαλισμένο. Είχαμε μια ανακοίνωση από τον Περικλή του Μαντάτ στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Όχι, νομίζω σε διαφορετικό μήκος κύματος.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος. Πιο, ναι, ναι. Να τα πούμε πιο σωστά, έχεις δίκιο. Όχι. Στο ίδιο μήκος κύματος ως προς το είναι εξασφαλισμένος με βάση με αυτά που είπε νωρίτερα στην εκπομπή, ναι, ο, ναι, ο Μίλτος, ναι, Χρυσομάλης.
0: Βέβαια, ο Μίλτος Χρυσομάλης
1: άφησε και κάποιες αιχμές.
0: Και στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει χαμένη ευκαιρία για τη Μεσσηνία, τον πρωτογενή της τομέα και τον πύλιο αγρότη, ειδικότερα την απένταξη του έργου
1: από το
0: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κάνει λόγο και έκανε λόγο και στην εκπομπή του Ηλία λίγο νωρίτερα για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ευθύνες, ωστόσο μιλά και μίλησε για αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το έργο αυτό μπορεί να προχωρήσει.
1: Έχεις δίκιο και αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράστηκε στην ανακοίνωση του τέταρου βουλευτή Μεσσηνίας του Περικλή του Μοντά. Αυτή ήταν περισσότερο ότι είναι σίγουρα.
0: Δεν ήταν και συγκρατημένη αισιοδοξία, ήταν αισιοδοξία.
1: Αισιοδοξία,
0: γιατί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είπε ο κύριος Μαντάς ότι έχουμε να κάνουμε πια με ένα διασφαλισμένο έργο που μπαίνει απλώς σε μια νέα χρηματοδοτική τροχιά, άσε δε που αποδεσμεύεται, δίνει και μια θετική διάσταση, αποδεσμεύεται από την αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι το 2026 που προβλεπόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Τα όρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αν το δεις δηλαδή.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Πιστώ,
0: είναι δύο προσεγγίσεις άλλου είδους.
1: Επειδή εδώ το γενικότερο, όταν είδαμε αυτό το πρώτο σελίδο του Θάρρους,
0: ναι,
1: νομίζω στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, που νομίζω την περασμένη Παρασκευή ήταν,
0: ναι, ναι,
1: που κυκλοφόρησε και δημιούργησε έτσι μια αίσθηση αυτή η ιστορία. Δημιουργήθηκε η αναστάτωση αρχικά για το αν χάνεται. Ως προς το αν χάνεται, υπάρχει έστω και με διαφορετικές προσεγγίσεις κοινή απάντηση ως προς αυτό. Κατά τα άλλα, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι αρκετά διαφορετικές,
0: ναι,
1: οι δύο ανακοινώσεις των δύο κυβερνητικών βουλευτών. Τώρα, να σου πω ότι γιορτάζει σήμερα η Γλυκερία.
0: Η Γλυκερία. Ωραίο όνομα. Όνομα, έτσι.
1: Ναι. Πολύ όμορφο όνομα.
0: Και να βρεις και ένα τραγούδι της Γλυκερίας.
1: Θα το
0: της τραγουδίστριας Γεωργία.
1: Γεωργία.
0: Ναι, ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: αναφέρουμε στη Γεωργία. Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα του χούμους σήμερα.
0: Εξαιρετικό έδεσμα το χούμους, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτή η σος που δεν είναι ακριβώς σος.
1: Μοιάζει με τη φάβα.
0: Μοιάζει με τη φάβα, είναι από ρεβίθι και με διάφορα άλλα καρικεύματα και επίσης είναι ένα έδεσμα και αυτό έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική και ιστορική σημασία, κοινό έδεσμα των Ισραηλινών και των Αράβων. Το χούμους χρησιμοποιείται και στην κουζίνα των Ισραηλινών και στην αραβική κουζίνα. Ρεβίθια, ταχίνι ενδεχομένως και διάφορα άλλα καρικεύματα και μπαχαρικά και ελαιόλαδο και, ναι, κρεμμυδάκι. Εξαιρετικό το χούμους.
1: Τώρα κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, Βαγγέλη. Το 1821 έχουμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι και ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς.
0: Τα λέγαμε και χθες για τη μάχη του Βαλτετσίου που ήταν σαν χθες δηλαδή, με τους ίδιους πρωταγωνιστές που πρωταγωνίστησαν και στην απελευθέρωση της Καλαμάτας λίγες μέρες πριν, στις 23 Μαρτίου του 1821.

0: Εκεί. Κολοκοτρώνης, Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχαλιές, ναι,
1: και,
0: Πλαπούτας, ναι.
1: Και οι άλλοι, ο Πλαπούτας, ο Μητροπέτροβας, και αυτοί συμμετείχαν και στη μάχη του Βαλτετσίου, ακριβώς οι ίδιοι.
0: Κιταράς,
1: ναι.
0: Σημαντική νίκη, πλέον θα έχουμε την... την πολιορκία ουσιαστικά της Τριπολιτσάς, θα φτάσουμε στο Σεπτέμβριο για την άλλωση.
1: Και κοντά η Τρίπολη στο Βαλτέτσι.
0: Ακριβώς,
1: λίγα,
0: ναι,
1: χιλιόμετρα.
0: Ήταν πιο καθοριστική
1: μάχη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
1: Και όχι μόνο. Μιλάμε για έναν σπουδαίο ερευνητή, σερβοκροάτη. Έτσι, έχει ανακαλύψει το εναλλασσόμενο ρεύμα, τα ραδιοκύματα, την ακτινογραφία. Αυτός έθεσε τις βάσεις για όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πέθανε πάμπτωχος, θέλω να σου πω, σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και ενώ δεν είχε δεχτεί το Νόμπελ που του είχε απονεμηθεί από κοινού με τον παλιό του συνεργάτη, τον Τόμας Έντισον, λέγοντας ότι εγώ είμαι επιστήμονας,
0: ναι, ναι,
1: ενώ ο Τόμας Έντισον απλώς εφευρέτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει και ένα εξαιρετικό μουσείο στο Βελιγράδι, μουσείο Νίκολα Τέσλα, που υπάρχουν εκεί και χειρόγραφά του και πολλά δικά του πράγματα.
0: Σήμερα έχει δώσει το όνομά του πάντως στα οχήματα του Έλον Μάσκ, τα Τέσλα,
1: από
0: τα πιο ακριβά, εντυπωσιακά ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν. Το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Η ποδηλασία σε Ιταλία και Γαλλία, μιλάμε για άκρος επαγγελματικό
1: το
0: επίπεδο.
1: Το Tour de France, ας πούμε, ναι, της Γαλλίας είναι
0: και στην
1: σημείο
0: Ιταλία,
1: και στην
0: άμα
1: Ιταλία,
0: πας μία βόλτα και προς το Κόμο, ναι, προς τα εκεί, ναι, θα δεις, ναι, ποδηλάτες, επαγγελματίες, πραγματικά σε εκπληκτικές διαδρομές. 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
1: Μάλιστα.
0: 1917 το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα από το χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, μεγάλο θαύμα και ιστορικά κατοχυρωμένο και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, σε μια εποχή που ήθελε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να δηλώσει λίγο την παρουσία της και το πώς επηρεάζει τους ίδιους τους Πορτογάλους πολίτες για λόγους άλλους. Θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Πάντως η μία από τα τρία αδέλφια έγινε μοναχή, πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τα άλλα δύο αδέλφια, μικρότερα, το αγόρι και το άλλο το κορίτσι, πέθαναν αμέσως από την επιδημία της ισπανικής γρίπης τότε.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Ναι. 1900... Έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θαύμα, ειδικά να το συνδυάσεις με ιστορικά γεγονότα δηλαδή.
0: Εγώ θα πω ότι η Πορτογαλία είναι μια χώρα από αυτές που έχω επισκεφθεί, δεν έχω επισκεφθεί πάρα πολλές, αλλά είναι ότι πιο κοντά έχω βρει στην ιδιοσυγκρασία τη δική μας,
1: να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν λένε και Ιταλού, Ισπανού, τουλάχιστον εντάξει, δεν έχω πάει στην Νότια Ιταλία για παράδειγμα, που θεωρείται ότι.
1: Εκεί θα βρει πολλέ αναφορέ.
0: Ναι. Αλλά ειδικά η Πορτογαλία μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, που δεν είναι και κοντά μα, είναι αρκετά μακριά. Το 1950 ο Ιταλό Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Σίλβεστρον για τον πρώτο πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1 με μέση ωραία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Γεννήσεις τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γεώργιος Ακτούρης το 1785, ιδραίος ναύμαχος του 21, έφυγε από ζωή το 1841.
1: Ιδραίος ναυμάχος, ιδραίος ναύαρχος.
0: Ναύαρχος, ναύμαχος, και ναύαρχος φυσικά.
1: Και βέβαια ο δυσέγγονός του ήταν ποιος, ο Μίλτος Ακτούρης, ο ποιητής.
0: Ναι, ο ποιητής.
1: Δυσέγγονος του συγκεκριμένου ιδραίου ναύαρχου.
0: Το 1883 τώρα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ακόμα σπουδαίος Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης και του γνωστού TESPAP, και αναφερόμαστε φυσικά στον σπουδαίο Γεώργιο Παπανικολάου, ένας
1: για
0: από τους σπουδαιότερους...
1: Για πολλούς ο σημαντικότερος Έλληνας του 20ου αιώνα.
0: Ναι. Και ένας από τους σπουδαιότερους ιατρούς ερευνητές παγκοσμίως, έτσι παγκοσμίου επίπεδο. Το 1939 γεννήθηκε ο Harvey Keitel, ο Αμερικάνος ηθοποιός, πρωταγωνίστηκε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θεοδόρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα.
1: Ο πρωταγωνιστής αυτής της σπουδαίας ταινίας. Για πολλούς είναι η καλύτερη ταινία του Αγγελόπουλου αυτή.
0: Για σένα είναι.
1: Όχι.
0: Ποια όχι. Είναι.
1: Μένα είναι η Αναπαράσταση, που τη θεωρώ και ως μία από τις σημαντικότερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Και βέβαια μετά ο Θίασος.
0: Και ο Θίασος,
1: ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά ο Χάρβι Καϊτέλ έχει υπάρξει και πρωταγωνιστής ταινιών του Σκορσέζε, του Ταραντίνο. Δεν είναι καθόλου
0: τυχαίος.
1: Τυχαία, ναι, περίπτωση, ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
0: 1982, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Χλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, που είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
1: Και πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, ναι. 1988 έφυγε από τη ζωή, συγγνώμη, σαν σήμερα ο Τσέτ Μπέικερ, Αμερικάνος τρομπετίστας της jazz.
1: Σπουδαίος μουσικός, αυτοκτόνησε, ερωτηματικό, πέφτοντας από ένα ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ το 1988. Και αμέσως μετά έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ το σπουδαίο, το Let's Get Lost, από τον Μπρους Γουέμπερ.
0: Ναι. Το 2013 έφυγε από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1942.
1: Ωραία ηθοποιός, πολύ καλή ηθοποιός και με συνδικαλιστική δράση και μέλος του ΚΚΕ για πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να σου πω ότι επειδή αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα ορθοπαιδικό στα κάτω άκρα, στα πόδια της δηλαδή, οι τελευταίες της εμφανίσεις στο θέατρο γίνονταν κατάλληλα προσαρμοσμένα με το ρόλο και με το έργο που είχε επιλεγεί πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ναι.
0: Ναι. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα στον κόσμο, στη χώρα μας, μια τέτοια μέρα, 13 Μαΐου. Εμείς να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, επίσης rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε στην διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-400 και 2721-095-401 ή να μας στείλετε email στο rteco. Στο ΕΡΤ, συγγνώμη, παπάκι, ertkalamatas.gr. Τώρα, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, εντάξει, να πούμε λίγο και για την Eurovision, έτσι, ότι περάσαμε στον τελικό.
1: Εντάξει, όπως αναμενόταν εξάλλου. Είναι από τα φαβορί και θα φανεί τι θα κάνει και στον τελικό του Σαββάτου.
0: Πέρασε και το άλλο φαβορί, η Φιλανδία. Τελείωσε γρήγορα το άγχος, πάντως ήταν η πρώτη ανακοίνωση.
1: Δεν παίζει αυτό κανένα ρόλο.
0: Κανένα ρόλο δεν παίζει, μπορεί να είναι και τελευταία. Ναι, δεν λέει κάτι, αλλά άλλες φορές έχουμε τύχει να περνάει τελευταία.
1: Πέρυσι,
0: να στερωμάτα,
1: τελευταία.
0: Ναι. Η οποία έφυγε πέμπτη, τέταρτη, τι βγήκε. Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά έχει παράσει. Τελευταία στιγμή ανακοινώθηκε πραγματικά το όνομά της. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχουμε στείλει για την Κλαβία, λέω. Ναι, ναι, προσωπική μου.
1: Προσωπική το άποψη, ο καθένας εκφράζει, βέβαια.
0: Θα δούμε τώρα το Σάββατο πλέον στρέφεται το ραντεβού. Την Πέμπτη θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός, θέλω να πω. Θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Και
0: έτσι.
1: Είναι η Κύπρος, νομίζω, στο δεύτερο μήνυμα.
0: Το Τζάλα.
1: Είναι το Τζάλα.
0: Το Τζάλα. Πάμε σε πιο ανατολικούς ρυθμούς.
1: Ξεκίνησε αργά, αργά και σιγά το Τζάλα, αλλά είναι από τα φαβορί για την πεντάδα.
0: Σοβαρά.
1: Έχει ανέβει πολύ.
0: Θα
1: και λόγω της τραγουδίστριας και της σκηνικής της παρουσίας και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, σε άλλα νέα που δεν τα αναφέραμε σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι κλιμακώνονται πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Α, πες μου κάτι νεότερο. Τι ψάχνεις να βρεις.
0: Ωραία, ναι. Και έχουμε σφοδρά πλήγματα πάλι στο Λίβανο. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Σήμερα όμως ξεκινάει η επίσκεψη του Προέδρου
0: Τραμπ
1: στην
0: Κίνα. Ναι.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν πληροφορίες. Μένει να δούμε, θα επιβεβαιωθούν και μας πληροφορίες. Συγκλίνουν προς τα εκεί. Είναι το πρώτο σέλιδο της Ελευθερίας σήμερα.
1: Α, σε σχέση με αυτή τη συνάντηση.
0: Θα γίνει εδώ στην γειτονιά μας, στο Μάνταριν, το ξενοδοχείο Μάνταριν της Κώστα Ναβαρίνο. Μιλάμε για ηγέτες από την Τζορτζία Μελόνι, από την Ιταλία. Μιλάμε για ηγέτες από χωριό, σύμφωνα με πληροφορίες, και του Κύπριου, Προέδρου της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι Ευρώπη και χώρες του κόλπου.
1: Μάλιστα.
0: κατά κάποιο τρόπο, και είχε ανακοινωθεί από τα προηγούμενα χρόνια, θέλω να σου πω, μια πρωτοβουλία του ομίλου Αντένα, είναι και αυτή η συνεργασία που είχε ανακοινωθεί με τον Τόνι Μπλερ, τον πρώην,
1: που είναι κάτι σαν σύμβουλος, ας πούμε.
0: Πάντως η συγκυρία που θα γίνει είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ως προς το θέμα που έχει αυτή, και τα κράτη που συμμετέχουν θα τα δούμε όλα αυτά και τις επόμενες ημέρες.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι το Κώστα Ναβαρίνο θα γίνει το επίκεντρο της συνάντησης ηγετών από διάφορες χώρες.
0: Μέτρα, ειδικά και στο αεροδρόμιο και παντού αυτές τις ημέρες. Τώρα που μια σκύπα αεροδρόμιο, παιδιά, όσοι κινηθείτε προς Μεσσηνή, επειδή εγώ το έκανα την Τρίτη, έχουμε κυκλοφορία.

0: και ρυθμίσεις σημαντικές, έτσι. Παίρνουμε μια γεύση από το νέο δρόμο, θέλω να σας πω. Ήδη πήγαμε για πρώτη φορά, όσοι δεν έχετε βρεθεί, ήταν ωραία εμπειρία. Να δούμε τι συμβαίνει και αυτήν την κάτω πλευρά που δεν τη βλέπαμε.
1: Εξελίσσεται
0: ο δρόμος. Ναι, γίνεται. Θέλει προσοχή πάντως σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όσοι πάτε εκεί.
1: Τα έργα εξελίσσονται. Δεν σταμάτησαν, δεν σταματούν.
0: Και θα εξελίσσονται για τα επόμενα χρόνια, οπότε μεγάλη προσοχή. Σε τελική ευθεία να πούμε ότι βρίσκονται εκεί οι αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα πάει να ολοκληρωθεί κεφάλαια και πλέον μένει από το κέντρο αυτό που έχει μείνει πλέον είναι η Αναγνωσταρά. Εκτός και μας φέρνουν καμιά άλλη έκπληξη και μας πούνε θα κάνουμε και αυτό τώρα και θα συνεχίσουμε.
1: Είναι και πολύ παθό του
0: σύγχρονου. Ναι, το κέντρο.
1: Γεωργία, επειδή δεν ξέρω αν το ξέρεις, να παίξουμε μια γλυκερία, αν μπορείς να βρεις μια
0: γλυκερία. Επειδή σήμερα γιορτάζουν, επαναλάβουμε οι γλυκερίες, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Εγώ ξέρω 2-3 η αλήθεια είναι με αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
1: Υφίσταται αυτό το όνομα ωστόσο. Η θηλυκή του εκδοχή δεν υπάρχει νομίζω.
0: Ανδρικό και εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Γλυκέριος. Λοιπόν σε όλες τις γλυκερίες χρόνια πολλά ακούγοντας φυσικά τι άλλο γλυκερία.
1: Γλυκερία μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε νομίζω από το Να η Ευκαιρία. Τη ΕΡΤ η γλυκερία.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, αυτά να τα μαθαίνετε μόνο με το βαγγέλιο ποτέ.
1: Λοιπόν, και βέβαια γνώρισε τις μεγάλες επιτυχίες της στη δεκαετία του 80 και συνεχίζει ακάθεκτη ακόμα και σήμερα. Με ένα δικό της τραγούδι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή πριν περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά για σήμερα.

0: 25 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γασούλης είναι στο μικρόφωνο και ο Ρεγέ Οικονομοπούλου φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, καθώς με ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το Adventure Week Πελοποννής 2026 με μια μεγάλη διοργάνωση που ανέδειξε τον τόπο ως σύγχρονο προορισμό βιώσιμου adventure και outdoor τουρισμού. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσα από τη συνεργασία της με τον ΕΟΤ αλλά και το Adventure Travel Trade Association, φιλοξένησε κορυφαίους tour operators, δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το BBC Travel και το Lonely Planet, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές, τις αυθεντικές εμπειρίες αλλά και τη γαστρονομία της περιοχής. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν, να δούμε τον απολογισμό αυτής της εκδήλωσης με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού του Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μια πολύ σημαντική δράση για την περιφέρεια, κύριε Μιχελόγκονα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαζόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντική δράση. Κοιτάξτε, όμως στο πλαίσιο μιας ολικής στρατηγικής, κύριε Γαζόλη. Το event αυτό ήταν για εμάς ένα πρώτο βήμα, αν θυμάστε, για να βγάλουμε προς τα έξω ακόμα καλύτερα το project του Peloponnese Trails. Αυτή ήταν και η αφορμή στην πραγματικότητα, γιατί ξέρετε, δεν φτάνει απλώς αυτό που έχουμε, τα μονοπάτια μας παραδοσιακά, να τα καθαρίσουμε και να τους βάλουμε σήματα. Για να είναι τουριστικό προϊόν, κάτι πρέπει να έχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Άρα, η συνεργασία μας με το Adventure Travel and Trade Association, που είναι ο σημαντικότερος φορέας στον κόσμο, κύριε Γαζούλη, στο κομμάτι του τουρισμού, του εναλλακτικού τουρισμού, όπως το λέμε στην Ελλάδα, ή Adventure Tourism, όπως είναι ο διεθνής όρος, αυτή η συνεργασία είναι στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Είναι η επιλογή που κάναμε για να βγάλουμε προς τα έξω την προσφορά μας. Για να μπούμε μέσα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη. Γιατί όταν κάνει συνεργασία, κύριε Γαζούλη, με έναν τέτοιο φορέα, δηλαδή με έναν φορέα ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από όλους, από τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αν αυτός ο φορέας έρθει σε εσένα για να συνεργαστείτε, είναι σαν να σου δίνει και κάποια άτυπη πιστοποίηση ότι εσύ είσαι ένας προορισμός κατάλληλος για αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, να πούμε ότι ο προορισμός εμπειρίας κερδίζει έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή φαίνεται να είναι και η στόχευση τόσο με το Peloponnese Trails, δηλαδή τα μονοπάτια της περιφέρειας που είχατε προχωρήσει από τα προηγούμενα χρόνια και έχετε αναδείξει όλο αυτό που μας είπατε και τώρα, και σε αυτή τη δράση. Δηλαδή, θέλει η Peloponnese να κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι προσφέρει αυτή την εμπειρία που λέμε, που γνωρίζει και μια παγκόσμια μεγάλη τάση και άνθηση τα τελευταία χρόνια.
1: Κύριε Γαζούλη, εμείς και η χώρα μας συνολικά είμαστε εδρεωμένοι για δύο πράγματα. Το ένα είναι το ήλιος και θάλασσα, okay, το γνωρίζετε, και κάθε άλλο παρά ήλιος και θάλασσα εννοούμε όταν μιλάμε για τουρισμό εμπειριών. Και το δεύτερο είναι η κλασική αρχαιότητα. Γιατί το κομμάτι του πολιτισμού δεν έχει μόνο κλασική αρχαιότητα, θα μπορούσε να έχει και σύγχρονη δημιουργία, η οποία περιλαμβάνει και πιο, τέλος πάντων, εμπειρικές δραστηριότητες. Άρα, προσπαθούμε να τοποθετήσουμε την χώρα μας και την Πελοπόννησο με έναν τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δείξουμε ότι, παιδιά, δεν έχουμε μόνο αυτά. Έχουμε και άλλα πράγματα. Τι έχουμε? Έχουμε καλή γαστρονομία, μπορεί να τη ζήσεις. Έχουμε σύγχρονη δημιουργία, πολιτιστικό περιεχόμενο με σύγχρονη οπτική. Έχουμε το κομμάτι του adventure. Έχουμε ακόμα και το wellness. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε αυτό το κλασικό που όλες οι αγορές ζήτησης ξέρουν για εμάς.
0: Τώρα, τι σημαίνει πρακτικά για έναν προορισμό όπως η δική μας περιφέρεια η παρουσία κορυφαίων διεθνών μέσων όπως το National Geographic, το CNN Travel και το BBC Travel? Είναι ενδεικτικά, αναφέρουμε, το Lonely Planet, θα προσθέσω εγώ, είναι ενδεικτικά μόνο ορισμένα από τα μέσα που βρέθηκαν εδώ αυτή την εβδομάδα στην περιφέρεια.
1: Κύριε Γαζούλη, είχαμε και πέρσι τη χαρά με διάφορες ενέργειες που κάναμε σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων διεθνώς, αλλά και με την ευκαιρία που μας έδωσε η παραγωγή πέρσι της ταινίας της Οδύσσιας, είχαμε την ευκαιρία να προσελκύσουμε αρκετή δημοσιότητα από οντότητες, τέλος πάντων, media του εξωτερικού.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω σε αυτό, αλλά φαντάζομαι η μεγάλη δημοσιότητα θα πέσει μετά την προβολή της ταινίας.
1: Προφανώς και σε αυτό που βλέπουμε όλοι. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπήρχε και από πέρσι μια δραστηριότητα, αλλά ήμασταν και εμείς αρκετά δραστηριοί, κύριε Γαζούλη, γιατί καταφέραμε για να σας δείξω ότι μπορεί και η ταινία σε πολλές περιπτώσεις να είναι κάτι αφορμή, αλλά να είσαι με τη δική σου δραστηριότητα να προβάλλεις αυτό που θέλεις. Πέρσι καταφέραμε, κύριε Γαζούλη, το Golden Ass Traveler του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Ναι. Το Wonderland ή Times να γράψουν για το Peloponnese Trails. Ναι. Άρα, Καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και με το Adventure Week θα έχουμε τέτοια δημοσιότητα φέτος. Αλλά το trip αυτό, κύριε Γαζούλη, όπως αναφέρετε και εσύ νωρίτερα, έχει τα media, έχει και τους operators. Άρα, οι operators γιατί έρχονται εδώ για να δουν ποια είναι η προσφορά σου, να σηματοποιήσουν αντίστοιχα πακέτα για να τα πουλήσουν. Εδώ, στο πλαίσιο του Adventure Week, χθες έγινε και ένα marketplace, δηλαδή μια ας πούμε, ημερίδα επαγγελματικών συναντήσεων, που επαγγελματίες από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της Πελοποννήσου, της προσφοράς δηλαδή, ξενοδοχεία της Πελοποννήσου, travel agents της Πελοποννήσου, συναντήθηκαν με τους tour operators που φιλοξενούσαμε. Γιατί? Για να κάνουν κάποιες συμφωνίες τέλος πάντων, να μάθει ο ένας τον άλλον, να συνεργαστούν για να γίνει αυτή, να προχωρήσει αυτή η δραστηριότητα. Άρα, τα αποτελέσματα τέτοιου event δεν είναι αποτελέσματα τα οποία φαίνονται απαραίτητα μέσα σε ένα ή δύο μήνες. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί μέρος μιας χρονοβόρου διαδικασίας, ας πούμε, και διαρκούς. Δεν είναι αγοραπολισία ενός αυτοκινήτου. Είναι κάτι το οποίο έχει διάρκεια, γίνεται καθημερινά και χρόνο-χρόνο. Μετράμε στους 6 μήνες, τον ένα χρόνο, στα 2 χρόνια, κύριε Γαζούλη, για να δούμε τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.
0: Έχετε εικόνα αν υπήρξαν κάποια στοιχεία που θεωρείτε ότι υποσίασαν περισσότερο τους ξένους tour operators και τους δημοσιογράφους αυτήν την εβδομάδα? Υπάρχει κάτι που σας αρέσει?
1: Ξέρουμε ότι όλοι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Περάσανε καλά, δηλαδή, υπό την έννοια ικανοποίηση και προσδοκία που είχαν από το ταξίδι. Για κάποιο λόγο, κύριε Γαζούλη, όχι το εντός αγωγικών για κάποιο λόγο, ναι, η γαστρονομία έκλειψε την παράσταση στις εμπειρίες τους. Όσον αφορά στα adventure, ήταν εντυπωσιασμένοι από το project του Trails, αλλά και από το Sea Kayaking, το οποίο ξέρετε για αυτούς τους ανθρώπους που οι περισσότεροι είναι Βόρεια Ευρώπη και ΗΠΑ Καναδά, ναι, οι φιλοξενούμενοι μας. Η θάλασσα έτσι όπως την έχουμε, αλλά και με μια άλλη οπτική, τις περιπέτειες, δηλαδή κάνανε καγιάκινγκ γύρω από το φάρο στο Μελαγκάβι. Ναι. Και εντυπωσιακές εικόνες, αλλά και με πάρα πολύ καλή αίσθηση. Ξέρετε, γιατί εκεί οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Άρα και το κομμάτι της γαστρονομίας και το κομμάτι του adventure ήταν αρκετά ελκυστικά για αυτούς.
0: Τώρα, ποιες περιοχές υπάρχουν, αν θεωρείτε περιοχές Πελοποννήσου που έχουν ακόμα ανακμετάλλευτες δυνατότητες σε αυτό που λέμε θεματικό τουρισμό?
1: Και Γαζούλη, όλες. Ασυζητητή. Δεν υπάρχει καμία αγωνία της Πελοποννήσου η οποία να μην έχει να προσφέρει ένα θεματικό τουριστικό περιεχόμενο και μάλιστα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, με κάποιο μάλλον asset ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Δεν υπάρχει κανένα σημείο της Πελοποννήσου που να μην το έχει αυτό. Από έναν ελαιόνα, κύριε Γαζούλη, σε μια ακτή, σε ένα άλλο πολιτιστικό αγαθό, παντού υπάρχει κάτι που να μπορεί να δώσει μια πολύ ωραία εμπειρία, την οποία εμείς έχουμε δουλειά όλοι μας, έτσι, όχι μόνο η περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου. Εμείς έχουμε δουλειά να συνατοπίσουμε και να αναδείξουμε καλύτερα.
0: Τώρα, ο στόχος πάντα παραμένει, φαντάζομαι, κάθε χρόνο να επιμηκύνουμε όσο δυνατόν. Έστω βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην επιμήκυνση, αυτό που λέμε, της τουριστικής σεζόν, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό 4 εποχές το χρόνο να έχουμε τουρισμό, που έχουμε έτσι ένα δύσκολο δρόμο για αυτό. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση και με αυτές τις πρωτοβουλίες?
1: Κύριε Γαζούλη, θέλω να σας πω γι' αυτό ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου μάλλον έχει τον καλύτερο δείκτη εποχικότητας στη χώρα. Δηλαδή έχει τη λιγότερο συγκεντρωμένη δραστηριότητα στο high season που λέμε. Σε σχέση βέβαια με τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Έτσι, αλλά καταλαβαίνετε όταν η σύγκριση αυτή είναι με Κυκλάδες ή με Κρήτη, είναι κάτι λογικό. Είναι και πραγματικότητα όμως. Τώρα αν έχουμε πολύ δρόμο. Έχουμε πολύ δρόμο. Γιατί κύριε Γαζούλη, αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταστροφή. Πρέπει πάρα πολλά πράγματα να διαφοροποιηθούν για να γίνει. Είμαστε σωστή κατεύθυνση, αυτή είναι η γνώμη δική μου και αυτή είναι και η πραγματικότητα νομίζω και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά σκεφτείτε καταρχήν ότι η κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας είναι κάτι που δεν εδράζεται μόνο σε σχέση με την επιθυμία ταξιδιού. Είναι, ξέρετε, οι άδειες, είναι τα σχολεία τα οποία είναι κλειστά. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αφενός, αφετέρου, κοιτάξτε, ήρθαν άνθρωποι χθες, όπως σας είπαμε, και κάνετε τις B2B συναντήσεις. Ένας operator που χθες ήρθε εδώ και είδε αυτές τις μέρες κάποιο δυνητικό πακέτο που θα μπορούσε να πουλήσει στους πελάτες του, θα επιστρέψει τώρα στη χώρα του, θα πρέπει αυτό να το τσεκάρει, να κάνει με το marketing team, ας πούμε, της εταιρείας του, θα πρέπει να έρθουν εδώ για inspection, θα πρέπει να κάνουν επιμέρους συναντήσεις με κάθε ένα provider, δηλαδή είναι διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο να γίνονται αυτές οι αλλαγές. Αλλά πιστεύω ότι και σε εθνικό και σε επίπεδο Πελοποννήσου είμαστε σωστή κατεύθυνση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, θέλει μια προσαρμογή και από την προσφορά και από την πλευρά της προσφοράς.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: και του ιδιωτικού τομέα.
0: Ναι,
1: άρα, κοιτάξτε, εμείς έχετε υπόψη σας το capacity του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. για το 2026 και για το 25 και για το 24, και αυτό φάνηκε με το συν 25% που καταφέραμε σε μια διετία. Και για το 26 όμως το έχουμε αυξήσει πάρα πολύ, το έχουμε διευρύνει και χρονικά. Αυτό δεν σημαίνει, κύριε Γαζούλη, ότι όλη η αγορά μας ήταν έτοιμη γι' αυτό. Ναι. Εμείς δώσαμε 1-2 εβδομάδες επιπλέον, αλλά θα πρέπει να ανταποκριθούν και οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες, οι υπόλοιποι service providers. Είναι ένα σύνδεσμο πλέγμα ολόκληρο το οποίο πρέπει να συμπέσει.
0: Έχει να κάνει με εργαζομένους, έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα. Πάντως αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, πριν σας αφήσω να ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Πελοπόννησο στον ανταγωνισμό με άλλους διεθνείς φορείς και ποια είναι τα επόμενα βήματα της περιφέρειας στην τουριστική προβολή.
1: Κοιτάξτε, για εμάς κυριολεκτικά το επόμενο βήμα, θα ξεκινήσουμε δηλαδή από σήμερα, αφού τελειώσαμε το Adventure Week, είναι να ολοκληρώσουμε και να βγάλουμε προς τα έξω περισσότερο την πλατφόρμα του Connect που έχουμε κάνει, κύριε Γαζούλη. Αυτή είναι μια πλατφόρμα που έχουμε ήδη αναπτύξει σε beta version πάνω και η φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει το βασικό κέντρο πληροφόρησης, διάδρασης και δικτύωσης του εσωτερικού οικοσύστηματος τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο μεγάλο task για εμάς. Ταυτόχρονα όμως τρέχουν όλα, δηλαδή ξεκινάνε οι καμπάνιες γύρω στον Σεπτέμβριο, οι μεγαλύτερες πια, για να μπούμε στο 2027 με αυτές. Έχουμε το κομμάτι των αεροπορικών που τρέχουμε ήδη. Έχουμε το κομμάτι των διεθνών εκθέσεων που αυτή την περίοδο, ξέρετε, έχουν μια παύση λόγω τουριστικής δραστηριότητας και ξεκινάνε έντονα ξανά από τέλη Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμά μας υλοποιείται κανονικά με τη στρατηγική μας, με τους πυλώνες που έχουμε. Έχουμε τα Academy. Ξέρετε, είμαστε κι εμείς ανήσυχοι αρκετά. Οπότε πάντα έχουμε κάτι μεγαλύτερο στο οποίο κοιτάμε. Θα σας έλεγα το φθινόπωρο, η διαφορετική έτσι, προσδοκία ή φιλοδοξία μάλλον πλευράς μας είναι, κύριε Γαζούλη, μήπως καταφέρουμε να σχηματοποιήσουμε κάποια μικρή πολιτική που να έχει να κάνει με τη γαστρονομία. Με το κομμάτι του trails, του Peloponnese Trails και το adventure, κάτι καταφέραμε. Έχει μπει σε μια σειρά. Το Peloponnese Trails θα βγει ολοκληρωμένο κάπου τον Ιούλιο. Μήπως καταφέρουμε να κάνουμε κάτι για τη γαστρονομία, γιατί, κύριε Γαζούλη, είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Θα το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα έχουμε πράγματα να αναδείξουμε και σε αυτό το κομμάτι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τώρα μπαίνουμε για τα καλά και στο full τη σεζόν, όπως λέμε, της τουριστικής περίοδου, κύριε Μιχελόγκονα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Θάνος Μιχελόγωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφερειάς Πελοποννήσου και συζητήσαμε για αυτή την εκδήλωση, για αυτή τη δράση μιας εβδομάδας είχε διάρκεια το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, όπου tour operators αλλά και δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα κυριολεκτικά δίκτυα ταξιδιωτικά και όχι μόνο του κόσμου βρέθηκαν για μια εβδομάδα στην Πελοπόννησο και γνώρισαν τις εμπειρίες, τη γαστρονομία αλλά και τα όμορφα μέρη της Πελοποννήσου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε με κάτι διαφορετικό.

0: 10 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ συχνότητα Τσέρετ Καλαμάτα, πρωινό στον αέρα, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρυθμίση του ήχου και πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι το πάρκο, εκεί που από την περασμένη Παρασκευή έχει ξεκινήσει η 13η ανθοκομική έκθεση. Πραγματικά είναι υπέροχα και τα αρώματα και τα χρώματα που θα συναντήσετε αυτές τις ημέρες στο πάρκο των σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και κάθε βράδυ έχουμε και μια μοναδική εκδήλωση. Κάθε βράδυ υπάρχουν εκδηλώσεις εκεί για μικρούς και μεγάλους. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, καθώς το ΚΕΦΙΑΠ της Καλαμάτας μαζί με την δεύτερη λέσχη αλληλεγγύης, φιλίας και πολιτισμού του Δήμου θα παρουσιάσουν καντάδες, μια μουσική και νοσταλγική, με συγχωρείτε, βραδιά γεμάτη μελωδίες με τον τίτλο Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μουσικοθεραπευτή και δραματοθεραπευτή από τα κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης εδώ της Καλαμάτας, τα ΚΕΦΙΑΠ, τον Δημήτρη Σπετζούρη, να μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε στην απόψινή εκδήλωση. Καλημέρα, κύριε Σπετζούρη.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Μια όμορφη πρωτοβουλία. Τι θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ και από ποιους θα το ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο πάρκο των σιδηροδρόμων?
1: Θα ήταν μεγάλη χαρά μας όσους παρευρεθούν εκεί πέρα και τιμή μας να μας ακούσουν, να τραγουδήσουν μαζί μας, να συμμετέχουν, να περάσουμε κάποια όμορφη βραδιά, υπέροχα, με τραγούδια νοσταλγικά τα οποία μας γυρίζουν πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά τραγούδια που έχουν χαρακτήσει τη μνήμη μας, την καρδιά μας και στο χρόνο, τα οποία δεν έχουν σβήσει από τα... το μυαλό μας, δηλαδή ακόμα και σήμερα τα ακούμε και τα ξέρουμε τους στίχους και τα σιγοτραγουδάμε. Οπότε είναι καντάδες ρετρό εποχής, ελαφράς μουσικής, καντάδες ρεμπέτικες και είναι μια πολύ ωραία σύμπραξη που έχουμε κάνει η ομάδα του ΚΕΦΙΑΠ με τη Βίτα Λέσχη, ώστε να υπάρχει...
0: Βίτα Λέσχη, τα παλιά καπί, έτσι, για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα λέγονται αλληλεγγύης, φιλίας και πολιτισμού, λέσχες, έτσι με τη δεύτερη.
1: Ναι, Κώστα μου, είναι υπέροχο αυτό. Οπότε Βίτα Λέσχη φιλίας και με την Αλφα Λέσχη φιλίας έχουμε σχέση. Φυσικά και συνεργασίες, ξεκινήσαμε. Και όλο αυτό το συγκεκριμένο έγινε με αφορμή ότι φέτος που ξεκίνησε η συνεργασία μου με το ΚΕΦΙΑΠ σαν μουσικοθεραπευτής, δραματοθεραπευτής και ηχοθεραπευτής και ό,τι έχει να κάνει με μουσική, μουσικός παιδαγωγός. Είχα συνεργαστεί ήδη στην Αθήνα με ανθρώπους με οίκους ευγυρίας και με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και το ΚΕΦΙΑΠ, αποφασίσαμε με το ΚΕΦΙΑΠ να έχουμε και με αυτές τις δομές της πόλης μας.
0: Υπάρχει μια συνέργεια με αυτές τις δομές.
1: Μια συνέργεια μαζί, ώστε και τα παιδιά με οποιοδήποτε είδος αναπηρίας, αλλά και οι ηλικιωμένοι της τρίτης ηλικίας που κατά κάποιο τρόπο θεωρούνται ξεχασμένοι, να υπάρχει μια συνέργεια και να μπορούν από μαζί να παρουσιάσουν κάτι ωραία πράγματα.
0: Πόσο καιρό δύσκολο ήταν να το προετοιμάσετε την απόψινη εκδήλωση, πόσο καιρό σας πήραν οι πρόβες και ό,τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Μας πήρε τουλάχιστον ένα μήνα με πρόβες, γιατί έπρεπε και να συντονίσουμε ξεχωριστή ομάδα των παιδιών με αναπηρία και ξεχωριστή την ομάδα των ηλικιωμένων της Β' Λέσχης, ώστε να μπορέσουμε μετά να γίνει σύμπραξη και μαζί να μπορέσουμε να το ενώσουμε και να κάνουμε μια χοροδία και μια ορχήστρα, και μάλιστα στην ορχήστρα που είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι.
0: Να τους αναφέρω.
1: Θα αναφέρω λίγο τα ονόματα
0: τους. Ναι, σωστά.
1: Και να τους ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, ο υποφαινόμενος που μιλάει, ο Δημήτρης Πετζούρης, κιθάρα και τραγούδι. Ο κύριος Γιώργος Τσιλίκας, ο οποίος είναι ο μουσικός που έχει τα καπί, ο οποίος είναι δάσκαλος βυζαντινής και παίζει λαούτο και τραγουδάει. Και εγώ από το ΚΕΦΙΑΠ, αυτός από τη Β' Λέσχη. Ο Μιχάλης Σωστακιάς, ο υπέροχος
0: δάσκαλός μας.
1: Ο δάσκαλός μας όλων μας.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο οποίος θα παίξει μπουζούκι και θα τραγουδήσει μαζί μας.
0: Καθηγητής, έτσι, φυσικής. Το λέω δάσκαλός μας, πραγματικά δάσκαλός μας.
1: Έχει
0: πολλά χρόνια, σε πολλά σχολεία. Έχει υπηρετήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Βέβαια, δευτεροβάθμια.
0: Αλλά αγαπάει πολύ τη μουσική.
1: Αγαπάει τη μουσική και είναι πολύ ευαισθητοποιημένο στην τρίτη
0: ηλικία. Σε όλα αυτά εννοείται.
1: Στα παιδιά με αναπηρία. Ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, ένας άλλος ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, θα παίξει μαντολίνο και θα τραγουδήσει. Και ο Γιώργος ο Αγγέλης, ένας από τους ωφελούς νους μας, ο οποίος είναι τυφλός στο Σύλλογο Τυφλών Μεσσηνίας, ο οποίος τραγουδάει με υπέροχη φωνή και παίζει και υπέροχα κρουστά.
0: Πολύ ωραία σύμπραξη, εγώ θα πω, και είναι πραγματικά μια υπέροχη ευκαιρία. Είναι πανέμορφο τους άλλους στο πάρκο σιδηροδρόμων, πόσο μάλλον με όλα αυτά τα χρώματα που τους δίνουν τα φυτά αυτές τις ημέρες με λόγω της ανθοκομικής έκθεσης. Πείτε μας λίγο πριν κλείσουμε πώς εξέλαβαν και οι δικοί σας συμμετέχοντας από το ΚΕΦΙΑΠ αυτή τις πρόβες.
1: ναι. μας εγείρει όλες τις αισθήσεις. Δηλαδή έχουμε το οπτικό με τα χρώματα, έχουμε τις μυρωδιές, τα αρώματα, την όσφρηση και το ακουστικό φυσικά με τις υπέροχες μελωδίες που θα σας παίξουμε απόψε. Το εξέλαβαν υπέροχα, το ΚΕΦΙΑΠ, φυσικά είναι να πω δύο λόγια έτσι πολύ γρήγορα για το ΚΕΦΙΑΠ.
0: Εγώ θέλω να έχουμε πριν πείτε, θα πείτε δύο λόγια για το ΚΕΦΙΑΠ, θα πω ότι δεσμευόμαστε να σας έχουμε εδώ από κοντά, γιατί όλο αυτό που μας λέτε, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, ηχοθεραπεία, αποτελεί ένα θέμα συζήτησης για πολλή ώρα από μόνο του και κάποια στιγμή θα πρέπει να την κάνουμε με πολύ χρόνο και όχι με αφορμή την απόψινη εκδήλωση σίγουρα.
1: Πώς το λάβανε, του άρεσε πάρα πολύ, γιατί και αυτά τα παιδιά μέσα από δράσεις που γίνονται. Τις υπέροχες δράσεις, δημιουργικές δραστηριότητες και όλα τα προγράμματα που κάνουμε, που είναι με σύμπραξη με άλλα, με σχολεία, με τυπικά παιδιά ή με ηλικιωμένους, με Α και Β λέσχες και όλα αυτά τα πράγματα, τους νιώθουν να αισθάνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας μας και ότι και αυτά συνεισφέρουν στην πόλη μας. Πρώτα βλέπουμε τον άνθρωπο λοιπόν, μετά οποιαδήποτε αναπηρία και δυσκολία. Και μετά με τη συνεργασία και σεβασμό και αγάπη προσπαθούμε να δώσουμε μια ποιότητα στη ζωή τους και με τις ενέργειες αυτές να καταλάβουν και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ότι υπάρχουν τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά με αναπηρία να καταλάβουν τις άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και οποιαδήποτε άλλη ευπαθή ομάδα της πόλης μας. Γι' αυτό έχουμε και τους τυφλούς και τους κουφούς και όλους αυτούς. Και όλοι το αγαπήσαν, το αγκαλιάσαν πάρα πολύ τα παιδιά την πρώτη στιγμή, δώσανε παραπάνω από όσο έπρεπε από το 100% των δυνατοτήτων τους. Και έγινε ένα υπέροχο πράγμα που θα είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας και να τραγουδήσετε μαζί μας, γιατί σίγουρα ξέρετε τα τραγούδια και να τα χορέψετε κιόλας.
0: 7 η ώρα είναι η εκδήλωση, ξεκινά στο πάρκο.
1: Ξεκινάει η εκδήλωση.
0: Στο κομμάτι του σταθμού, εκεί κοντά, έτσι.
1: Ναι, είναι στο Πατινάζ που λέμε.
0: Στο Πατινάζ.
1: Μπράβο, πριν από την καφετέρια εκεί του.
0: Ναι, σωστά.
1: Το οποίο θα έχει πολύ ωραίες, θα κινήσουμε ρεμπέτικες κατάδες. Θα συνεχίσουμε με ελαφρές καντάδες, με βρασάκια.
0: Ωραία.
1: Όλα αυτά τα ωραία.
0: Εμείς νομίζω κάνα τον καλύτερο πρόλογο για να έρθει ο κόσμος απόψε, πραγματικά να στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους και να απολαύσει αυτό που είπατε, γνωστά χιλιοτραγουδισμένα και πανέμορφες μελωδίες, νοσταλγικές, τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και δεσμευόμαστε ότι θα σας έχουμε σύντομα και εδώ κοντά στο στούντιο να συζητήσουμε πολλά περισσότερα.
1: Μέσα τον Ιούνιο προγραμματίζουμε να κάνουμε καντάδες στην πόλη μας και να βγούμε στους δρόμους πάλι με ωφελούμενους του ΚΕΦΙΑΠ και με ηλικιωμένους, γιατί έχουμε το ΙΑΣ εδώ,
0: ωραία,
1: το Κέντρο Λόγου και Μνήμης και Άνοιας και το ΦΑΛΠΟΣ, το οικοτροφείο. Οπότε με όλους αυτούς να βγούμε στους δρόμους της Καλαμάτας μέσα τον Ιούνιο, θα σας ενημερώσουμε πότε. Για να κάνουμε καντάδες στην πόλη μας, να περπατήσουμε περατζάδες στους δρόμους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7 η ώρα απόψε στο Πάρκο Σιδηροδρόμων. Κύριε Σπεντζούρη, να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε και ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία και να είστε καλά και να ευχαριστήσετε την εκπομπή σας και όλα αυτά.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στην απόψινη εκδήλωση. Εμείς ευχαριστούμε. Και με τον Δημήτρη Σπεντζούρη, τον μουσικοθεραπευτή, δραματοθεραπευτή από τα ΚΕΦΙΑΠ, όπου σήμερα μαζί με την δεύτερη λέσχη φιλίας του Δήμου Καλαμάτας, στα παλιά ΚΑΠΗ, έτσι, για να μην καταλαβαίνουμε περισσότεροι ακροατές που δεν γνωρίζουν τι είναι η λέσχη αλληλεγγύης και φιλίας, που θα πραγματοποιήσουν καντάδες εκεί στο Πατινάζ του Κάστρου στις 7 η ώρα. Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Βαγγέλης Ποτέας, ο Κώστας Γαζούλης, στα μικρόφωνα Γεωργία Οικονομοπούλου, φρόντιση για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα και να ακούσουμε όμως με κάτι που θα ακούσετε και απόψε όσοι βρεθείτε στο πάρκο του Σιδηροδρόμου σε 7 η ώρα. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Φωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτα σε ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σειρά συναντήσεων και υπηρεσιακών επαφών πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη με αντικείμενο την αντιμετώπιση των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο πρόσφατος παγετός σε καλλιέργειες πολλών περιοχών της περιφέρειάς μας. Έτσι λοιπόν στην Τρίπολη βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λικουρέτζος στο πλαίσιο ευρεία σύσκεψη εργασία για την πορεία των διαδικασιών καταγραφή και αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Πριν από τη σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγών και αγροτικών φορέων, κατά την οποία κατεγράφησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις εκτεταμένες καταστροφές σε δενδρόδεις καλλιέργειες, αμπελοκαλλιέργειες, σταφίδα και άλλες παραγωγές στις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε πως το 100% της καταστροφής βρίσκεται εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ο κ. Πτωχός κάλεσε επίσης τους παραγωγούς να ολοκληρώσουν άμεσα τις δηλώσεις ζημιάς προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτίμησης και πληρωμής των αποζημιώσεων, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που συνδέεται με την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής κρίσης, επισημένοντας ότι ο οργανισμός αντέδρασε άμεσα από την πρώτη στιγμή. Όπως ανέφερε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι οριοθετήσεις των πληγησών περιοχών και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς. Εντός των επόμενων ημερών θα προχωρήσει και η πρόσληψη 100 επιπλέον γεωπόνων για την ενίσχυση του εκτιμητικού έργου σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του καλοκαιριού, ενώ μέχρι τα μέσα του ερχόμενου φθινοπόρου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η καταχώρηση των πορισμάτων, ώστε να ακολουθήσουν οι προκαταβολές προς τους παραγωγούς. Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινούνται οι ανακοινώσεις των δύο βουλευτών Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, του Μίλτου Χρυσομάλη και του Περκλή Μαντά, αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην κατασκευή του μηναγιώτικου φράγματος στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Θυμίζουμε πως το συγκεκριμένο έργο, μαζί με τα άλλα τέσσερα μεγάλα αρδευτικά έργα της χώρας, απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο, σύμφωνα με διαβεβαίωση του Υπουργείου, διασφαλίστηκε η δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής του μέσω του ειδικού προγράμματος του ΣΔΙΤ. Με ανακοίνωσή του, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μίλτος Χρυσομάλης, χαρακτηρίζει χαμένη ευκαιρία για τη Μεσσηνία, τον πρωτογενή της τομέα και τον πύλιο αγρότη, την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ευθύνες. Ωστόσο, μιλά για συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με την τύχη του, παρά το γεγονός, όπως σημειώνει, πως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο οποίο στηρίζεται το ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ υποκείται συχνά σε αναθεωρήσεις. Αντιθέτως, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Περικλής Μαντάς μιλά για ένα πλήρως διασφαλισμένο έργο που μπαίνει απλώς σε νέα χρηματοδοτική τροχιά που το αποδεσμεύει μάλιστα από την αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Μαντά, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ζητήματα που αφορούν απαλωτριώσεις ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων. Όσον αφορά τώρα στο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου, η υπογραφή της σύμβασης για το μηναγιώτικο φράγμα αναμένεται εντός του 2026, η κατασκευαστική περίοδος προσδιορίζεται για τη διετία 2027-28, ενώ η έναρξη λειτουργίας της κρίσιμης αυτής υποδομής για τη Μεσσηνία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του 2029. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του χθες το μεσημέρι ο 57χρονος από την Καλαμάτα που κατηγορείται για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της

0: επιχείρησης Broken Chain της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε λοιπόν να μην προφυλακιστεί, ενώ το επευλήθησαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ καθώς και της υποχρεωτικής παρουσίας του κάθε πρώτη και 15η μέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Δίκαιη και σωστή χαρακτήρισε την απόφαση ο συνήγορος του 57χρονου δικηγόρος Παναγιώτης Δαΐς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την κατοχή του παράνομου υλικού, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε διάθεση ή διακίνησή του. Την ίδια στιγμή, ο 56χρονος κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας από την Κέρκυρα, που είχε αφηθεί επίσης ελεύθερος από τις ανακριτικές αρχές με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί και κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο 56χρονος φέρεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Κάλεσμα στους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα για μαζική συμμετοχή στη σημερινή πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΔ και στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο πεζόδρομο της Αριστομένου στο ύψος του παλιού Δημαρχείου της Καλαμάτας, απευθύνει το νομαρχιακό τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΔ. Στην ανακοίνωση καλεσμάτου, το νομαρχιακό τμήμα της Ομοσπονδίας των Δημοσίων Υπαλλήλων αναφέρει ότι μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια της εργατικής πρωτομαγιάς, η πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΔ για σήμερα είναι μια ακόμη ευκαιρία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να βάλουν ένα ακόμα λιθαράκι στην ανατροπή της πολιτικής που μας έχει φέρει ως εδώ και να διεκδικηθούν καλύτεροι όροι ζωής και εργασίας. Εγκρίθηκε με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη μελέτη που αφορά στην υλοποίηση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας στο κάστρο της Μεθόνης και την παραλιακή περιοχή στο Δήμο Πύλου Νέστορος, μετά και την πρόσφατη ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Πρόκειται ένα σημαντικό βήμα για την θωράκιση του κάστρου της Μεθόνης και της παράκτιας ζώνης του οικισμού από το φαινόμενο της διάβρωσης, ενώ να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες με παρέμβασή του ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου της Μεθόνης είχε αφήσει σοβαρές αιχμές προς το Δήμο Πύλου Νέστορος για τη διαχείριση του ζητήματος της διάβρωσης των ακτών και τις πρόσφατες παρεμβάσεις στην παραλία. Η μελέτη που εγκρίθηκε προβλέπει τεχνικές παρεμβάσεις για την ανάσχεση της διάβρωσης με στόχο τη μακροχρόνια προστασία του κάστρου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης, εργασίες που θα γίνουν υπό την εποπτεία της εφορίας αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Η επαναφορά του νοσοκομείου της Κυπαρισίας σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας όπως ίσχυε πριν από το 2012 είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας της Κυπαρισίας. Το Σωματείο σημειώνει πως ένα νοσοκομείο σαν αυτό της τριφυλιακής πρωτεύουσας που εξυπηρετεί μια τόσο μεγάλη γεωγραφική περιοχή δεν μπορεί να λειτουργεί ως δευτερεύουσα μονάδα. Παράλληλα υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για στελέχωση του νοσοκομείου σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Υπέρ της διοικητικής αυτονόμησης του νοσοκομείου της Κυπαρισίας στάσεται και ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής, καλώντας την πολιτεία να εξετάσει με σοβαρότητα το συγκεκριμένο αίτημα. Έφυγε χθες από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο ο Λεωνίδας Κατσάκος, 54 ετών, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θαλάμες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο Λεωνίδας Κατσάκος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος και αφοσιωμένος στον τόπο του, που υπηρέτησε με συνέπεια και ενδιαφέρον τα ζητήματα της κοινότητας και του Δήμου. Νεφώσεις, περισσότερο πυκνές κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας, ασθενείς με τα βλητή άνεμη και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 27 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Γενικά αίθριο καιρό, σχετική ενίσχυση των δυτικών ανέμων και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 17 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Τελικός τελικών απόψε στη Βαλένθια, όπου ο Παναθηναϊκός με μοναδικό απόντατο Σλούκα ψάχνει τη νίκη και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας με τζάμπολ στις 10 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports 4. Πάω ΚΑΕΚ με μετάδοση από Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 1. Τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής στο play-off που αρχίζουν στις 7.30 με τους γηπεδούχους να μάχονται για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα αποκριματικά του Champions League. Και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, με τους Αρκάδες να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής και τους Θεσσαλούς με τους Εραίους να βρίσκονται με το ένα πόδι στη Super League 2. Για τα play-off των θέσεων 5-8 παίζουν στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, με τον 65χρονο Ιταλοτεχνικό να υπογράφει για 1-1 χρόνο. Για τα play-off της Αλφένα του μπάσκετ παίζουν στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου με μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 Sport. Τρία χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα εκβοντό του Μονάχου. Τα κατέκτησαν η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά. Για την προτελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων του Champions League του Πόλο, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπρέσια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι αρχίζει στις 9.30 με μετάδοση από την ΕΡΤ Sport 2. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Ιδραϊκός και στις 8.30 Πανιόνιος Περιστέρι, ενώ για τα play-out παίζουν στις 2 ομίλος φίλων Θαλάσσης Χανιά. Στις γυναίκες, ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 13-11 της Γλυφάδας και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Για τα play-out παίζουν στις 12 Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πάτρας και στις 7 Ναυτικός Όμιλος Πάτρας Ηλίουπολη. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Handball, η Ελλάδα φιλοξενεί στις 7.30 στη Χαλκίδα την Ολλανδία με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Μπέτις Σέλτσε 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3 και ο Σασούνα Αθλετικό 1-2. Στην προεπιλογή της Εθνικής Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμπεριλήφθηκαν ο Πινέδα της ΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Για τα play-off του NBA, Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μινεσότα Τίμπεργουλφς 126-97. Η αθλητική δημοσιογραφία απενθεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά, εκ των ιδρυτών της Era Sport, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί. Σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51.

0: γκολ. Είστε παλιά για τον Πανετολικό. Από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
11: Ακούτε Air Sport.

0: Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, κύριε Νίκο. Έχεις δίκιο. Ένα κομμάτι είναι δικό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κομμάτι είναι δικό σου. Και να σου πω κάτι. Δεν

0: Είχαμε τώρα μια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Νικόλα. Ναι. Ο οποίος λέει ότι από το πρωί λέμε αυτό το πράγμα και ο Λαδόπουλος το πρωί και μετά ο Δρυμόνας και μετά ξέρω εγώ κτλ. Μερικά πράγματα. Εγώ απλώς αυτό που λέω. Μερικά πράγματα όμως. Είναι υπεράνω. Μερικά πράγματα είναι υπεράνω. Τι γίνεται, δεν παλεύονται. Εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο, επαγγελματικά 100% είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Λέμε τώρα, έχουμε μια κουβέντα με τον Νίκο και λέω: παιδιά, εντάξει. Okay. Και ο άλλος όμως, ο οποίος το τραβάει αυτό το ζόρι, ο ακροατής από μόνος του.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως. Μετά βάζει και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, βάζει ένα σπορ που περνάει καλά, ας πούμε, ξέρω, για τους λόγους που. Επειδή θέλει να ακούσει για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για ΠΑΟΚ.
1: Να ξεχαστεί που λέμε.
0: Για
1: ναι.
0: Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και όλα αυτά. Και τα λοιπά, και πέφτει πάνω στα ίδια, πέφτει πάλι πάνω σε τείχο. Okay.
1: Ναι, ναι. Ισχύει. Εντάξει, και εμένα μου έχουν έρθει μηνύματα εδώ και ο Κώστας και ο Νίκος μου έχουν στείλει διάφορα πράγματα για τις Παρελλήνες, δικές τους τέλος πάντων εμπειρίες που. Γενικώς πάρα πολλοί κόσμος. Αναγκαστικά θα επανέλθουμε και σε αυτό διαβάζοντας λίγο τα μηνύματά σας. Τα βλέπω εδώ πέρα, Κωστή μου. Λοιπόν, είδες, σου δείξα το ξύλο.
0: Μου δείξες.
1: Έτσι. Ωραία,
0: μου δείξε το ξύλο εσύ, μου δείξε τους θάμνους ο Λαδόπουλος. Ναι. Ήρθα και μου βάλει τους θάμνους εδώ. Δύθηκαν οι οπαδοί.
1: Εντάξει, χαβαλέ κάνανε, εντάξει.
0: Κάνε, γιατί πήγε ένας εκεί και κατασκόπευε. Ντυμένος θάμνος.
1: Ναι. Και καλά. Λες και τον πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή βλέπω ξαφνικά μέσα στα τσιμέντα ένα θάμνο πλαστικό και τον περνάνε για φυσιολογικό αυτό. Θα μου πεις τώρα μπορεί να προσδιορίστηκε και έτσι, ξέρω εγώ τώρα. Τι να πω. Λοιπόν. Για λέγε να μαθαίνουμε.
0: Τι α πω.
1: Σύρε
0: το καράβι, ρε, εσύ λίγο. Σύρε το κάρο. Πάρ το λίγο να ακολουθήσω κι εγώ. Γιατί...
1: Πόσα θα έρθει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και πόσα το πάω ΚΑΕΚ. Να πούμε δύο άσους να τελειώνουμε.
0: Δύο άσους να τελειώνουμε.
1: Ε? Ναι. Δύο άσους να τελειώνουμε. Δύο άσους να καθαρίσουμε.
0: Για να τελειώνουμε αυτή την κουβέντα. Κάτσε να αναλύσεις τώρα. Την αναλύσεις. Υπήρχε. Να σου πω ένα θεματάκι το οποίο διάβαζα, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και λίγο κοινωνικό, έτσι, για να κάνουμε λίγο τη γέφυρα,
1: ναι,
0: από τα κοινωνικά θέματα στα αθλητικά και στο ποδόσφαιρο. Έλεγε λοιπόν κάποιος προπονητής πολύ έμπειρος στην Αγγλία, τον ρωτούσαν αυτή η εποχή τώρα που διανύουμε πόσο δύσκολο είναι για τους προπονητές, ξεκίνησε έτσι η ερώτηση, να κρατήσουν προσιλωμένους τους παίχτες που οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόνο αυτοί που είναι 2-3 που πηγαίνουν για πρωτάθλημα και 2-3 που κυνηγάνε αποφυγή από βιβασμού.
1: Ή να βγουν καμιά Ευρώπη κτλ.
0: Ναι, και οι υπόλοιπες πόσες κρατάνε κτλ. Και τέλος πάντων, όπως εξελισσόταν εκεί πέρα η κουβέντα, αυτός ανέφερε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ.
1: Τι?
0: Λέει, εγώ λέει, δεν ήμουν ποτέ σε ομάδες, πώς το πω ρε παιδί μου, αφρόκρεμας που πήγαιναν για πρωτάθλημα στην Premier League ή έτσι. Δεν προπονούσα ποτέ τις ομάδες. Προπονούσα ομάδες με Championship, ξέρω και όλα αυτά. Λέει, έρχεται όμως μια στιγμή σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες λέει, έχεις ένα καθήκον τόσο οδυνηρό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παίχτες οι οποίοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε είναι στα 18, είτε είναι στα 24, είτε είναι στα 25, σε μεσαίες ομάδες της Championship, γιατί γι' αυτό μιλάει, να τους πεις ότι δεν κάνουν και δεν θα τους κρατήσουμε.
1: Ότι είστε άμπαλοι, ξέρω εγώ. Ψάξτε ομάδα, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι ψάξτε ομάδα. Είναι, δεν κάνει.
1: Εσένα που σε βλέπω, αδερφέ, του χρόνου δεν θα είσαι εδώ μάλλον.
0: Δηλαδή του το λες έτσι και λέει. Λέει, είναι οδυνηρό αυτό. Ναι. Γιατί λέει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές πρώτον δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να ζήσουν την οικογένειά τους με άλλο τρόπο εκτός από το ποδόσφαιρο. Και δεύτερον, τους βάζεις, λέει, τους κλονίζεις στα θεμέλια, εκείνη δηλαδή αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συνεχίσει κτλ. Και ότι τους βάζεις μέσα, τους εμφυτεύεις, τους κάνεις ένεση στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο τώρα που είμαι νέος ακόμα.
1: Και αυτό είναι πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης, νομίζω.
0: Και αυτό είναι πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης.
1: Ναι. Πώς θα το πάρει.
0: Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, να πιστεύεις ότι αξίζεις και σου λες, ξέρω εγώ, έφτασα στα 20-21, δεν πειράζει. Λίγο ακόμα μετά θα πάω Πρέμιερ. Και μετά να σου λέει ο άλλος ότι δεν κάνεις ούτε για μεσαία ομάδα Β' Εθνικής.
1: Και καλά για να σε τσιτώσει.
0: Όχι να σε τσιτώσει.
1: Να σου πει
0: ότι δεν θα είσαι του χρόνου στα πλάνα.
1: Ναι, και να το εννοεί όμως.
0: Να το εννοεί, βέβαια. Γιατί όταν πας να μιλήσεις σε ένα παίκτη, δεν του λες δεν μου κάνεις. Και δεν το εννοείς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μήπως και καλά του λες ότι. Άμα συνεχίζεις να παίζεις έτσι,
0: όχι,
1: του χρόνου δεν σε βλέπω.
0: Όχι, όχι. Όταν γίνεται η κουβέντα, τελειώνει η σεζόν, πάει προς το τέλος η σεζόν.
1: Πάει προς το τέλος ή τελειώνει.
0: Πάει προς το τέλος η σεζόν, γίνεται ο προγραμματισμός. Γιατί οι αδιάφορες ομάδες τι κάνουν, αρχίζουν και προγραμματίζουν ότι θα γίνει τη νέα σεζόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί πια αρχίζεις και πιάνεις τους παίχτες για να έχουν χρόνο μπροστά τους να δούνε τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, λίγο τραβηγμένο το θεωρώ πάντως.
0: Το θεωρείς.
1: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Πέτρο,
1: γιατί πόσα είναι τα παιχνίδια που είναι αδιάφορη μια ομάδα.
0: Πόσα.
1: Ναι, πόσα.
0: Πολλά.
1: Πόσα.
0: Πολλά.
1: Κάνα μήνα.
0: Και γι' αυτό. Ναι, ένα μήνα. Και γι' αυτό. Αυτός ο μήνας όμως έχει πολλούς αγώνες και γι' αυτό έχουν βάλει διαφορετική αμοιβή. Πώς το λένε.
1: Το Μάιο από τα,
0: όχι, όχι. Τι θέση κατακτά στο πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Άρα και αδιαφορία, μάλιστα, αδιαφορία 100% δεν υπάρχει.
0: Και μάλιστα σκέφτονται πάρα πολλές ομάδες να κόψουν από άλλα. Από μισθούς και να δίνουν μπόνους σε νίκες του τελευταίου μήνα.
1: Ναι.
0: Νίκες του τελευταίου μήνα, δηλαδή να υπάρχουν περισσότερα λεφτά στις νίκες του τελευταίου μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Προκειμένου να κρατήσουν το ενδιαφέρον των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, ναι, το κάνουν και τα προαθλήματα αυτό. Λέω πιο ψηλά τερματίσει, θα πάρει πιο πολλά λεφτά.
0: Ναι, αλλά το παίρνουν οι ομάδες. Δεν τον ενδιαφέρει τον παίχτη. Το έλεγε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα παίρνουν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν τα παίρνει ο παίχτης.
1: Ενώ λες να τα παίρνουν μεν οι ομάδες, αλλά να τα δίνουν στους
0: παίχτες. Αλλά να τα δίνουν τα μπόνους για νίκες στον τελευταίο μήνα να είναι υψηλότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν παίρνεις παράδειγμα μπόνους νίκης, τι να σου πω, παίρνεις 1000 ευρώ, στο μπόνους νίκης στον τελευταίο μήνα να παίρνεις 1500 ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά άλλο ήταν εμένα. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Νομίζω, φαντάζομαι, δεν έχω τώρα αριθμούς και τέτοια, ότι αφορά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή κάθε σεζόν στο τέλος είναι σαν τα παιδιά, φίλε, που ψιλοκόβονται στις εξετάσεις.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή τι θα κάνω στη ζωή μου αν δεν κάνω, αν δεν με θέλει και μια ομάδα που δεν έχει στόχους β' εθνικής.
1: Καλά, πολλοί τέτοιοι. Ού, έχουν περάσει τέτοιοι. Ένα σωρό. Ένα σωρό.
0: Δηλαδή πέρα από τη βιτρίνα, τη λαμπερή και όλα αυτά με τα συμβόλαια, τα μεγάλα, τούτο και άλλο, υπάρχουν και παιδιά τα οποία. Σου λέει τώρα τι γίνεται, πώς την παλεύω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνω, φίλε. Θα πάω Championship και θα πάω σε μια ομάδα. Παραδείγματος χάρη, Swansea για να δω. Θα πάω στη Sheffield United. Που είναι 10η. Θα πάω στην Bristol City που είναι 12η. Εντάξει. 62, η Hull που έπαιξε το 73. Μακριά. Λοιπόν. Bristol City, πατάω.
0: Πάτα,
1: εντάξει. Ομάδα. Και θα πάω να βρω έναν που έχει παίξει πάρα πολύ λίγο. 15 συμμετοχές αυτός για έναν άλλον. 10 τραυματίας αυτός, Άστον. Λοιπόν, θα πάω να δω τον κύριο Μπελ Σάμουελ.
0: Πόσο χρόνο είναι
1: 23
0: αυτός.
1: Ετών.
0: Ναι.
1: Καλή ηλικία.
0: Καλή ηλικία.
1: Έχει παίξει μόνο 13 φορές.
0: 13 φορές. Στα πόσα μάτς, πόσα έχει παίξει η τέτοια. Γενικά 30. 46 και έχει παίξει 13 φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να τραυματίσει. Δηλαδή, 5 γκολάκια, μία συστάβαλε. Πατάω λοιπόν πάνω στον Μπελ Σάμουελ για να δω αν ισχύει αυτό που λες. Για να δω. 908 χιλιάρικα χρηματιστηριακή αξία, πέσε ένα εκατομμύριο στρογγυλό. Bristol City, από μικρός. Έτσι, δηλαδή και ο παδός σχεδόν. 23 ετών. Άρα θα πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Να πάει, καλύτερος, δηλαδή,
1: να πάει προπονητής και να το πει ψηλέ. Γιατί είναι και ψηλός από τον κόβο.
0: Να το πει ο άλλος. Μα εγώ είμαι μια ζωή Bristol.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια ζωή Bristol City. Όχι. Τραβηγμένο. Τραβηγμένο.
0: Το θεωρείς τραβηγμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Θεωρείς ότι όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή. Σου λένε δεν έγινε τίποτα. Μου λέει ένας προπονητής β' εθνικής ότι δεν κάνω για εδώ, δεν έγινε τίποτα.
1: Θα πάω στον άλλον, ναι.
0: Πάω στον άλλον.
1: Ναι, γιατί...
0: Μήπως ο άλλος μου πει ναι.
1: Ναι. Και τι είναι αυτός, δηλαδή, δεν κατάλαβα που τα ξέρει όλα. Έχουν καταστρέψει καριέρες κάτι τέτοιοι τεντυπόιδες.
0: Όχι, δεν σου λέω.
1: Ή πήγαν να το κάνουν γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Ο άνθρωπος έβγαζε, ρε παιδί μου, ένα πόνο ψυχής που είχε μέσα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε συνήθως. Μπορεί ήθελε να διαφοροποιηθεί λίγο και να βρει ότι αυτός έχει ένα καινούριο τρίκ στο μυαλό του.
0: Τι λέμε τώρα, ξέρω εγώ παράδειγμα για ξένες χώρες οι οποίες δεν μας αφορούν και πάρα
1: συγγνώμη.
0: Εγώ φταίω εγώ το μικρόφωνο. Έπρεπε να πιάνει τα πάντα. Να πετάει μίγα για να το πιάνει το μικρόφωνο. Φταίω εγώ. Γύρισα λίγο για να δεν πιάνει. Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές τέτοιοι.
1: Ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές παίζουν αυτή την ώρα.
0: Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές.
1: Στο Βόλο, ξέρω εγώ.
0: Στο Βόλο και βάλε και σε ομάδες πιο ψηλά και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές.
1: Τι έλα, πες τι έχεις στο μυαλό σου για να το προχωρήσουμε.
0: Τι έχω στο μυαλό μου. Έχω ένα.
1: Παναθηναϊκό.
0: Έχω τον Παντελίδη. Α, σου πω την αλήθεια. Έτσι, αν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας.
1: Το Παντελίδη του Παναθηναϊκού.
0: Το Παντελίδη του Παναθηναϊκού.
1: Για πες.
0: Δηλαδή, ο Παντελίδης του Παναθηναϊκού, είσαι στη θέση του Παντελίδη τώρα. Τι κάνεις, δεν προβληματίζεις, ξέρω εγώ, αν ρε παιδί μου, τι θα κάνω τώρα, θα μείνω στον Παναθηναϊκό και άμα είναι ο Ράφα εκεί που είδαμε πόσο με έβαλε φέτος.
1: Όχι, ρε, δεν προβληματίζεις καθόλου.
0: Δεν προβληματίζεις.
1: Όχι, ρε. Και ο Ράφα
0: έχει κάνει συμβόλαιο.
1: Γιατί τώρα με πήρανε.
0: Οκ, okay, έχεις καλό συμβόλαιο, εντάξει. Yeah. Α, εκεί αλλάζει όμως.
1: Και ο Ράφα δεν
0: μπορείς να τη ζήσεις τη ζωή σου. Δηλαδή, πώς το πω, δηλαδή έχεις το οικονομικό. Γι' αυτό λέγαμε για ομάδες μεσαίες κτλ. Υπάρχουν όμως παιδιά τα οποία έχουν προβληματισμούς, ρε φίλε.
1: Έχουν,
0: ναι, παιδιά δηλαδή.
1: Ωραία, να σου πω ένα προβληματισμό πολύ δυνατό που το διάβαζα χθες τυχαία.
0: Ο Λιμιός.
1: Πήγε δανεικό σε μια Ολλανδική ομάδα, δεν θυμάμαι. Καλούτσικα τα πήγε, έμεινε η ομάδα του άνευ κατηγορία. 28 πια.
0: Είναι 28 πια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω. Όχι, δεν μπορεί.
0: Στην καριέρα του.
1: Και σου λέει τώρα γυρίζει στον Παναθηναϊκό. Μεταξύ μας λέμε το Λιμιός να μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
1: Μπράβο. Άρα αυτό είναι σε φάση να προβληματιστεί να κάνει ένα ράνι. Όμως μετά θα ρίξει μια ματιά στην τράπεζα. Θα ρίξει μια ματιά στο συμβόλαιο, τι έχει να λαβαίνει προσεχώς.
0: Και θα ηρεμήσει λίγο.
1: Και θα ηρεμήσει και τα στανιάρι θα είναι αργότερα. Κατάλαβες, μια χαρά. Τώρα, αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Και αυτό είναι λίγο διδακτικού περιεχομένου και το ξαναλέω για τις ακαδημίες και τα λοιπά. Αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στη ζωή τους είπαν εγώ θα παίξω μπάλα μόνο και τίποτα παραπάνω, πρόβλημα δικό
0: τους. Γιατί τι λένε πια οι ποδοσφαιριστές.
1: Κακό του κεφαλίου.
0: Ότι όχι, δηλαδή θα είμαι και ηλεκτρολόγος το απόγευμα.
1: Όχι, ότι πρέπει. Όχι, ότι για να γίνεις ποδοσφαιριστής δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσεις όλα τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί ποδοσφαιριστής να μην γίνεις.
0: Φυσικά θα τα παρατήσεις.
1: Το πιο πιθανό. Θα τα παρατήσεις.
0: Φυσικά.
1: Πρόσεχε τι σου λέω, σε ηλικία μικρή μιλάω τώρα, δεν μιλάω για 20, 21, 22, 25.
0: Α, λες τώρα για πιτσιρικάδες.
1: Ναι, δηλαδή αν ο Τζολάκης δεν έπαιζε μπάλα, πήρε πτυχίο το παιδί, ναι, πρόσεχος. Ναι, ναι. Θα έκανε μάλλον κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πάνε 22, 23, πάρε μια μεταγραφή Β, δεν πιάνει.
0: Πώς
1: και μετά
0: Γ,
1: Δ, Ε,
0: πώς είναι. Πώς είναι.
1: Αυτό είναι
0: και
1: το κακό.
0: Και ο Παντελίδης είναι παιδί, νομίζω, το ναι, κολέγιο ναι, Αθηνών τελείωσε τέτοιο. Εδώ δηλαδή, πώς το πω, και το παιδί, ξέρω, και καλός μαθητής.
1: Τι σου λέω τώρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω αν έχει περάσει καιρός ο Παντελίδης.
1: Μπορεί να έχει περάσει, μπορεί να έχει
0: περάσει και σε μια σχολή, αλλά πήγε στη σχολή να την τελειώσει.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Όχι, επειδή θυμάμαι για τον Τζολάκη που είχε πάρει το πτυχίο και ήταν μαζί με του δικού του κτλ.
1: Βέβαια. Άμα λοιπόν λες ότι το παιδί μου είναι πολύ καλό στα 10, στα 9, στα 11, πάμε στα διαβάσμα, τώρα έχουμε προπόνηση. Θα μεγαλώσει κάποια στιγμή, μπορεί να μην πετύχει. Κάπου μου είχαν πει τα στατιστικά πόσοι από τους ποδοσφαιριστές. Οι ακαδημίες στην Ελλάδα είναι τίγκα παιδάκια. Για διάφορους λόγους. Για να γυμνάζονται, για να ξεδίνουν, γιατί τους αρέσει μπάλα, γιατί. Ξέρεις, ένα παιδάκι στα 100.000. Θα βιοποριστεί από το ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο το νούμερο. Ναι, ναι, τόσο μεγάλο. Βέβαια, η ακαδημία,
0: μεγάλο
1: κάθε ακαδημία έχει γύρω στα 500 παιδάκια, μην νομίζεις. Και η ακαδημία στην Ελλάδα είναι, τι να σου πω τώρα, χιλιάδες κυριολεκτικά. Χώρια, δίκτυα, πράγματα, θάματα κτλ. Άμα φορτώνεις προγράμματα και λες το παιδί μου θα γίνει ποδοσφαιριστής γιατί έκανε δύο τρίπλες στα 10 και έβαλε ένα γκολ επειδή είναι πολύ δυνατό ή πολύ γρήγορο, δεν ξέρω τι. Μετά, τι να σου πω, φίλε. Κακό του κεφαλίου σου. Και εσύ βοηθάς αυτό το πράγμα. Αν μπορείς να συνδυάσεις, συνδυάσαι τα. Άρα λοιπόν τώρα 23 ο Κάμπελ που λέγαμε αυτός εδώ, Σάμουελ, πώς τον λέγανε. Άμα δεν έχει plan B, ας πούμε, και έχει βαστεί μόνο στο ποδόσφαιρο, πιθανότητα θα ζοριστεί. Είναι δυνατόν να ξεκινήσει και να πεις εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής και εγώ έτσι έλεγα. Μέχασε βέβαια το ποδόσφαιρο, τα λέμε και αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πόσα θα έρθει το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι εσένα το μυαλό σου είναι στο Ολυμπιακό Κόλοσσο Ρόδου. Που είναι στις 5.
0: Μην το συζητάς.
1: Αλλά επειδή θα το έχει χωνέψει μέχρι τις 10 που αρχίζει εκείνο το μάτς, πόσα θα έρθει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γι' αυτό σε ρώτησα. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο έμπειρη ομάδα. Άλλη ομάδα τελείως ο Παναθηναϊκός από την Βαλένθια. Άλλη ομάδα.
1: Γενικά η Βαλένθια είναι άλλη ομάδα από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγας. Δηλαδή κάποιες ομάδες μεταξύ τους στην Ευρωλίγα μπορεί να έχουν κάποια κοινά. Αυτή μάλλον δεν έχει με κανέναν. Ίσως λίγο με την Παρή την περσινή, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά για πες.
0: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή καταλαβαίνω εκείνους που εύχονται. Καταλαβαίνω εκείνους που λένε ότι ξέρω εγώ Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό στη δική του έδρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, εντάξει, ξέρεις, δεν είναι ξενερουά, το καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά είναι περισσότερο αυτά, πώς το πω, ευχολόγια. Τώρα στην πραγματικότητα το τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, να σου πω, ρωτάω μπασκετικό, εσύ μπορεί να καταλάβεις δηλαδή. Τι θα γίνει τώρα. Άμα μπουν τα σούτα από αυτούς, δηλαδή
1: γιατί
0: αρχίζουν, ξέρω, και βαράνε από τα 8 μέτρα, 8,5 και μπαίνουν όλα. Τι να σου πει μετά. Τι συστήματα.
1: Ξέρεις γιατί το συζητάμε.
0: Απλώς,
1: μπράβο, γιατί
0: απλώς μου είχε κολλήσει κάτι το οποίο το είχε πει ο Κοντός, το είχε πει. Έτσι, για τον Αταμάν. Ότι ο Αταμάν στην πραγματικότητα δεν έχει πολλά συστήματα και επειδή του αρέσει, ξέρω εγώ, το NBA πάρα πολύ, ξέρω εγώ και το πώς γίνεται κτλ. Δίνει δηλαδή την ευκαιρία στους παίκτες να παίρνουν την μπάλα και να δημιουργούν από μόνοι τους.
1: Επειδή είναι καλή παίκτες. Λίγο τον Αταμάν όσοι λένε αυτό το πράγμα πάντως.
0: Ο Κοντός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα. Αν πάει σε τέτοιο στυλ. Νομίζω ότι θα χάσει.
1: Θα χάσει.
0: Εάν δηλαδή δεν κοντρολάρει το παιχνίδι. Μπράβο. Γιατί αυτή είναι run and gun, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Run and gun ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να.
1: Δεν ήταν ποτέ ρε παιδί μου για να το κάνει αυτό το πράγμα. Καμία.
0: Και αυτή είναι run and gun, δηλαδή κάνουν επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα. 6-7-8 δευτερόλεπτα, γεια σου.
1: Τη συζήτηση που την κάνουμε, θα μπορούσαμε να βγάλουμε και έναν άνθρωπο εδώ και να μας τα πει που είναι πιο ειδικός με το τσουβάλι. Εντάξει.
0: Μα και οι ειδικοί τι να σου πούνε τώρα.
1: Άκου, μπράβο. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αυτό. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει 4 φορές και άλλες 2 στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια 6. Μάλιστα αυτά τα παιχνίδια ήταν και πολύ κοντινά και είχαν και τρελό suspense γιατί ο ένας έκανε 2 φορές break στην έδρα του αλλού και ο άλλος στην έδρα του ενός κτλ. Άρα δεν είναι και τόσο πολύ να το συζητήσουμε βάσει συστήματα, τακτικές και μπασκετικά πράγματα. Εγώ μένω, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς υπονάνε.
0: Τι λες,
1: πονάν χθες, ας πούμε, ότι μια ζωή όσοι είμαστε ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ανυπομονούμε για τέτοια παιχνίδια.
0: Να.
1: Πιο πολύ πηγαίνει σε αυτό. Εντάξει. Άρα, για μένα, το πρώτο πράγμα.
0: Μεγάλες προσωπικότητες έχει ο Παναθηναϊκός, μεγαλύτερες φυσικά από τη Βαλένθια.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Όλοι. Ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος. Τι να σου πω. Τα παιδιά τα άλλα είναι πιο άπειρα, πιο άβγαλτα, να το πω έτσι, στην Ευρωλίγα. Δεν είναι όσο είναι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, κάμποσοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ήδη πάρει μια Ευρωλίγα.
0: Οι στοιχηματικές πάντως βλέπουν φαβορί τη Βαλένθια. Να το πω αυτό. Γι' αυτό σου είπα, κοίτα τι δίνουν και οι στοιχηματικές που υποτίθεται ξέρουν περισσότερα από την άποψη ότι εκεί παίζονται τα λεφτά.
1: Έτσι όμως ήταν και στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια και στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ. Και στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ είναι έτσι, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα πρέπει να. Αυτό που το είπες και εσύ πολύ πιο. Πώς να το πω, πιο επιδερμικά, αυτό το να κοντρολάρει το ρυθμό της Βαλένθια, εμένα μου έχει μείνει και σε κάθε παιχνίδι που με το που έβαζε καλάθι ο Παναθηναϊκός και έδειχνε, τύχαινε να δείχνει ο σκηνοθέτης στον Αταμάν, που έκανε πίσω.
0: Γυρίστε.
1: Γιατί αυτοί είπαμε ότι κάνουν αυτές τις γρήγορες επιθέσεις μέχρι τα 8 δευτερόλεπτα και αν δεν τους βγει, στα υπόλοιπα 15 που απομένουν χοντρικά, θα ρίξουν ένα τρίποντο, κάτι θα κάνουν. Έχουν και καλά play, ας πούμε, για σε δεύτερο χρόνο επιθέσεις. Αυτό. Άμα το κοντρολάρει ο Παναθηναϊκός αυτό και προφανώς του πάνε
0: και. Το λέμε, μια κουβέντα είναι αυτό να το κοντρολάρει.
1: Του πάνε και. Ναι, γιατί δεν το έχουν πετύχει και πολλές ομάδες στην Ευρωλίγα, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πια νομίζω ότι είναι τόσο κοντινά τα παιχνίδια ανάμεσα στους δύο, που φαντάζομαι, ρε παιδί μου, και ο Παναθηναϊκός με το ρόστερ που έχει, με το προπονητικό staff που έχει, ότι. Έχει βρει, θα έχει βρει τρόπο να προσπαθήσει να το κοντρολάρει, όχι θα το πετύχει. Θα έχει βρει τρόπο να προσπαθήσει. Θα μπορούσε να το κάνει και νωρίτερα, στο ΑΚΑ αυτό το πράγμα προφανώς. Αλλά όπως έστρεψε έτσι κοιμάται. Θεωρώ πια ότι. Αυτό ίσχυε βέβαια και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το είχα πει και τότε, αλλά το λέω και τώρα ότι. Λέω τώρα πράγματα που είναι υπέρ του να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Θα πάμε στο δελτίο τώρα. Ότι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα γύρω-γύρω σε αυτό το παιχνίδι. Οι διαιτητές που ορίστηκαν, δεν ξέρω αν είχε και λίγο ηρωνία, που μάλλον είχε η δήλωση του Αταμάν μέσα, ότι ορίστηκαν οι τρεις καλύτεροι διαιτητές της Ευρωλίγκας, γιατί όντως στα χαρτιά αυτοί είναι οι τρεις καλύτεροι διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Και φαντάζομαι.
0: Γιατί να έχει ηρωνία αυτό, δεν είναι αλήθεια ή είναι.
1: Είναι αλήθεια, αλλά.
0: Είναι ή δεν είναι.
1: Είναι, αλλά κάποιοι από αυτούς τους διαιτητές στο μυαλό μας, εμάς το σου λέει, μας έχουν αδικήσει. Κατάλαβες με αυτή την έννοια. Αλλά στα χαρτιά είναι θεωρητικά καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, είπε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα ζητήσει το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. 24 ώρια απεργία της ΑΔΔ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
15: Λοιπόν, παιδιά, ό,τι προλάβουμε.
16: Λοιπόν, άκου όμως πριν από τα μηνύματα. Τι έγραψε το BBC για τον Ακύλα.
15: Τι λέει, παιδί μου.
16: Για την παρουσία του Ακύλα χθες το βράδυ.
15: Αυτό που διάβασε στο γραφείο, ναι.
16: Ναι, ναι. Μπράβο, ο Έλληνας. Παιδιά, αυτό το έγραψε το BBC. Εγώ έγραψε για τις άλλες, ξέρω εγώ, φολκλωρικές αρμονίες, για άλλους, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πού είναι αυτό, για ποιον, για τη Σουηδία. Και την κουλτούρα του πλεξίματος.

πω, έγραψε για τις άλλες, ξέρω εγώ, φολκλωρικές αρμονίες, για άλλους, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πού είναι αυτό, για ποιον, για τη Σουηδία. Και την κουλτούρα του πλεξίματος.

0: αρμονίες για άλλους, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πού είναι αυτό, για ποιον, για τη Σουηδία. Και την κουλτούρα του πλεξίματος, η κυρία.
1: Α, να την κυρία, ναι.
0: Πες τη οικογένεια, γράφει το BBC για το.
1: Δικά μηνύματα να πω ότι. Το ξεχάσαμε αυτό που λένε. Λέει ο Τζον, ωραίο ήταν αυτό. Όλοι πέτρε μου έχουν τα προβλήματά μας, πρέπει κάποιες φορές να τα ακούει εδώ. Ερασπορ, γεια σου, Χριστάρα μου, πολύ ωραίος. Και κάνοντας τα παιδιά να σταγούδι, είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: μηνύματα να πω ότι. Το ξεχάσαμε αυτό που λένε. Λέει ο Τζον, ωραίο ήταν αυτό. Όλοι πέτρεμα έχουμε τα προβλήματά μας. Πρέπει κάποιες φορές να τα ακούει εδώ. Ερασπορ, γεια σου, Χριστάρα μου. Πολύ ωραίο. Και κάνοντα τα παιδιά να σταγούν, είναι δύσκολα τα πράγματα, λέει ο φίλος του Τσίπου. Και εσύ άνθρωπος, εσύ έχει παιδιά και νωρίτερα, δημιουργούν πιέσεις. Ναι. Γεια σου, φίλε. Να βιοποριστεί λίγο από αυτό. Έχει να πάω. Παλιότερα λέει κάποιοι αυτοκτονούσαν. Τότε όμως όχι από challenge. Τα παιδιά κάτω των 18 σε ποσοστό 80% μοιάζουν σαν να τα γίνει σε ίδια μάνα. Όχι σαν εικόνα, σαν μυαλό. Ένα παιδί υπάρχει σωτηρία κτλ. Στέφανε, γενικώ ένιωσε τέτοιο. Εγώ δεν διαφωνώ από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το φυσιολογικό να γίνεται με τα παιδιά. Ανέφερε το παράδειγμα με τα stop και με τα κόκκινα φαναριά που τα βλέπουμε από ανθρώπους 30, 40, 50, 60, 70, 80 χρονών κτλ. Και εμείς ασχολούμαστε με τα παιδιά. Εσύ μπορεί να είσαι ρε παιδί αυτός που σταματάει το αμάξι ακριβώς πριν τη διάβαση στο φανάρι, στο πορτοκαλί να φρενάρεις από πολύ μακριά για να το σιγουρέψεις κλπ. Κλπ. Μην μπλέκουμε τα παιδιά με τα δικά μας αμαρτήματα που συναντάμε κάθε μέρα στους δρόμους και κάνουμε όλοι σαν χλαμάρες. Εντάξει, αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους. Τα παιδιά περνάνε αυτά που λες εσύ, ότι είναι λίγο τα μυαλά πάνω από το κεφάλι κτλ. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, αυτή την ηλικία που βρίσκονται. Εντάξει. Αντώνη Φρόνημα. Λοιπόν, έλα, πάω εκεί.
1: Πήγαινε εκεί.
0: Για τον Αλέξανδρο που ζητάει ηχητικό, είπαμε στο Viber, θα το πούμε, θα παίξει μετά. Κρίμα για τα παιδιά, αλλά δυστυχώς, αν μπορούσαμε να αποφύγουμε όλα τα πράγματα. Τα άριστα στη ζωή, δεν θα αργόταν η ζωή. Δεν το κατάλαβα. Κάτι χάθηκε εκεί με το ΤΑΦΕ 9. Ο φίλος εδώ πάνε σε ρεκάρα και τα λοιπά, ο Μαυροδής. Συμφωνώ με την ανάλυση του Βασίλη. Το βασικό λάθος που κάνουμε οι γονείς είναι πως δεν έχουμε πει στα παιδιά μας πως το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε να ζούμε είναι η ζωή μας, λέει. Ως το μεγαλύτερο δώρο, λέει ο Γιάννης από το Πικέρμι. Όλο αυτό το ενοχικό που λέτε καλλιεργείται από τους γονείς. Εμείς δουλεύουμε όλη μέρα και εσύ φέρνεις 14. Κάνε επειδή δεν έχει ενοχές αν δεν τις δημιουργήσει κάποιος άλλος. Έτσι είναι η ελληνική κοινωνία, λέει ο Δημήτρης. Και να σου πω, όταν το διάβαζα το μήνυμα λίγο.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη.
0: Εγώ συμφωνώ 100%.
1: Όχι.
0: Εμείς δουλεύουμε όλη μέρα για να πληρώσουμε τα φροντιστήρια και εσύ πας και μου φέρνεις 14.
1: Για το πρώτο σκέλος.
0: Για ποιο άλλο.
1: Για το δεύτερο σκέλος του μηνύματος.
0: Κανένα παιδί, λέει, δεν έχει ενοχές αν δεν τις δημιουργήσει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Γιατί διαφωνείς.
1: Ναι, δεν είναι ο κάποιος άλλος το ποιος το δημιουργεί τις ενοχές ενός ανθρώπου. Είναι λίγο περίπλοκο, δεν είναι λίγο.
0: Δεν μιλάει για τον γονέα, φαντάζομαι.
1: Όχι, μιλάει για τον γονέα. Γιατί...
0: δεν νομίζω μόνο για τον γονέα. Αυτός... κάποιος άλλος. Ο δάσκαλος, ο φροντιστήριος, ο προπονητής στο ποδόσφαιρο, η καθηγήτρια μπαλέτου. Ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τα περιβάλλοντα, οι φίλοι κτλ.
1: Παιδιά, εδώ δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Όλοι στην πραγματικότητα έχουμε δίκιο. Ο καθένας το εκφράζει.
0: Δεν υπάρχει μάνιουαλ, αυτό που είπε στην αρχή και τελειώνουμε. Η βαρβαρότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια σήμερα λόγω της οικονομικής ανέχειας δημιουργεί αφόρητη πίεση στα παιδιά που δεν είναι τελικά διάφοροι παρατηρητές, λέει ο Μιχάλης. Και εντάξει, και γι' αυτό δεν διαφωνώ ότι και η οικονομική ανέχεια και τα ζόρια που περνάει ο κόσμος είναι ένα μέρος του προβλήματος. Προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι το σημαντικότερο, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και αυτό προφανώς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολλά παιδιά γεμίζουν ανασφάλειες γιατί μπαίνουν σε σύγκριση για τις ζωές τους μέσα των social media. Θεωρώ ότι τα πειράζουν πολύ γιατί τους δημιουργεί συνέχεια το αίσθημα της σύγκρισης. Εντάξει, αυτό είναι από μια ηλικία και μετά. Έχει όμως ένα point, βεβαίως, εννοείται. Εννοείται, συμφωνούμε. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά δεν διαβάζει, θα γίνει σιωπηδιάρη, σταματάμε κάθε ανάλυση. Λέει ο φίλος ο Χρήστος. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά πρέπει να τα δούμε σαν παιδιά και πρέπει η παιδική του ηλικία να είναι παιδική. Σωστά, Αντώνη. Ο φίλος ο Γιώργος λέει λίγο πολύ αυτό που αναφέραμε και εμείς. Προσεύχεσαι να μην είναι τίποτα τόσο κακό, τίποτα κακό γενικά. Συμφωνώ σε όλα. Κάποτε δεν είχαν οι γονείς να προσφέρουν και τα παιδιά ψάχτηκαν περισσότερο και βρήκαν άκρες, λέει ο Γιάννης Αεκ Γιάννενα. Ότι μπήκανε στα βαθιά πιο νωρίς. Φαντάζομαι αυτό το πράγμα εννοεί. Έτσι. Ο Γιώργος τι λέει. Θέλω απλά να πω την ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος γονιός, δεν το ξέρω. Θα με κρίνουν τα παιδιά μου. Κάθε μέρα κάνω λάθη ως γονιός. Απλά περάστε καθημερινά χρόνο με τα παιδιά και χαμογελάστε τους. Μόνο αυτό. Το παιδί θα έρθει κοντά σου, θα σου ανοιχτεί, θα κάνεις και παρέα μαζί του. Με στενοχωρεί και με νευριάζει να ακούω δικαιολογίες. Είμαι κουρασμένος, δουλεύω πολύ, έχω προβλήματα. Όλα είναι στο μυαλό, ισορροπία. Αλλά με προτεραιότητα στα παιδιά και όχι στο εγώ. Λοιπόν, θα πω και εδώ κάτι τώρα. Και αυτό είναι λίγο προσωπικό. Και... τέλος πάντων, είχα δει κάποια στιγμή σε μια ταινία. Ταινιάρα ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ήταν ένα μαύρο ηθοποιό, το λέει για να βοηθήσει η φάση. Και είχε ένα παιδάκι μόνο του. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν τη θυμηθείτε, στείλτε το λέω για να ταιριάζω. Είχε πει μέσα μια τάκα αυτό, όταν πήγα να του πάρουν το παιδί κάτι τέτοιο. Το λέω για να ταιριάζω. Είπε μια μάρτυρα που ρωτήθηκε σχετικά. Είπε ότι αυτό ο μπάσκετ προσπαθούσε να κάνει την κάθε μέρα του παιδιού σαν παιχνίδι. Μου είχε μείνει λίγο αυτό, ρε παιδί μου. Και ψάχνοντας και λίγο στο ίντερνετ να βρεις τρόπους να, να διασκεδάσεις με τα παιδιά στο σπίτι όταν δεν έχουν διάβασμα για να μην αρπάξουν το τάμπλετ, δεν ξέρω τι. Εκτός από τη βόλτα, την παιδική χαρά, το γήπεδο, την κούνια, δεν ξέρω τι, τα πάρκα, τις πισίνες, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε άλλο. Διαπίστωσα το εξής, Βασιλάρα. Sorry τώρα που το λέω, αλλά καμιά φορά ακούει και κανένας και κάτι τσακώνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν επειδή μου είσαι πτώμα μαύρο. Και μπεις, είναι σαν πώς λες, είμαι αποκουρασμένος πτώμα τώρα. Πού να πάω στο γυμναστήριο, τι ήθελα και δήλωσα. Και πας και μετά είσαι ωραίος μετά από 5 λεπτά.

0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτό. Αν μπει σε διαδικασία να κάνει μια δραστηριότητα με τα παιδιά, όσο πτώμα και να είσαι, πολύ είμαστε από την καθημερινότητα, μην το ξεχνάμε, άλλο πολύ, άλλο λίγο κτλ. Τότε σου φεύγει και σένα, ρε παιδί μου, λίγο αυτό το πράγμα. Είναι σαν να τσιμπά και εσύ λίγο παραπάνω vibes και θετική ενέργεια, αν θες, όταν μπει σε διαδικασία να κάνει κάτι άλλο μαζί του.
1: Ναι.
0: Παραδείγματα έχω πολλά, δεν χρειάζεται να τα πω γιατί θα μου πούνε ότι κάνω τον ξύπνιο. Για να θυμίσουμε λίγο, Ζήνη πρέπει να είναι ο μοναδικός αθλητής που βγήκε MVP με μία ψήφο. Ο, γιατί μία ψήφο πήρε ο Ζήνη? Δεν το είδα. Πόσο όμορφα και πόσο σωστά τα είπες, λέει ο Στέλιος. Άνοιξα τα μαθηματικά της κόρης μου που είναι Τετάρτη Δημοτικού και άρχισα να γκουγκλάρω για να θυμηθώ. Πέραν όλων των άλλων, δείτε τα βιβλία των παιδιών από το Δημοτικό που ξεκινάνε. Το λένε ότι τα βιβλία είναι κακογραμμένα στα σχολεία. Αλλά παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι καθόλου ειδικός. Και εγώ τα βλέπω εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φέτος βλέπω κάθε μέρα τα βιβλία και μάλιστα τα ξανακάνω γιατί ο μικρός είναι μικρότερος, τέλος πάντων, και τα ξαναπερνάω. Δεν ξέρω αν είναι καλογραμμένα. Παλιοί καθηγητές το λένε, αλλά με τα δικά τους μυαλά επίσης. Γράφτηκαν για κάποιο λόγο. Αυτά έχουμε. Θεωρώ ότι με αυτά πρέπει να πορευτούμε. Καλά τα λες, φίλε, λέει ο Χρήστος. Συζήτηση και να παρακαλάς μην γίνει στραβή. Ας συλλογιστεί ο καθένας μας την εφηβεία του σε διάφορες καταστάσεις. Πόσο τυχεροί σταθήκαμε και δεν έγινε στραβή. Φίλε, το σκεφτόμουν και εγώ, αλλά μας παρέσυρε κουβέντα. Ξέρεις τι σαχλαμάρες έχω κάνει εγώ μικρός, φίλε. Ξέρεις τι βλακίες έχω κάνει εγώ μικρός. Ξέρεις μετά που το σκεφτόμουν, πόσες φορές έλεγα είχα ρε παιδί μου ένα ζόρι. Και μου έλεγε μόνο τι είσαι, ρε, εκεί, ξέρω εγώ έτσι και τα λοιπά. Και λέω τίποτα. Ενώ είχα κάτι. Και δεν το έλεγα.
1: Σε φίλο το έλεγες.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί δεν ήταν. Θα το πέρασε κανένα δύο-τρεις φορές.
1: Να σου πω κάτι. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι ένα μικρό ερωτηματικό. Ο καθένας θα το λύσει μόνος του ή να σου το απαντήσει ή να μην το καθόλου, να μην τη λάβει υπόψη την ερώτηση. Τι κάνεις, πλησιάζεις, προσπαθείς να πλησιάσεις το παιδί ή προσπαθείς να κάνεις το παιδί να σε πλησιάσει.
0: Ξαναπες το.
1: Παιδί μου, έχεις ένα παιδί αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ξέρεις, και τα λοιπά. Προσπαθείς να πλησιάσεις εσύ το παιδί. Ή προσπαθείς να κάνεις το παιδί να σε πλησιάσει, δηλαδή να νιώσει το παιδί ότι μπορώ να πλησιάσω τον πατέρα μου. Δεν είναι τόσο χαζός τελικά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, της δεκαετίας. Δεν είναι boomer, πώς μας λέτε τώρα. Και ότι αξίζει, ξέρω εγώ, μπορώ να του μιλήσω.
0: Εγώ το πρώτο
1: έχουν προσπαθήσει πολλοί γονείς να πλησιάσουν τα παιδιά. Αλλά έφαγαν πόρτα.
0: Σε τι ηλικία?
1: Σε όποια ηλικία
0: θες.
1: Σε όποια ηλικία. Είδε από έκτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικίου. Δηλαδή πρέπει στο παιδί, δεν αρκεί, ξέρω εγώ, πας να το πλησιάσεις, ξέρω εγώ τι έγινε αυτό. Το παιδί πρέπει να σε νιώσει ότι μπορείς να το καταλάβεις. Αν πας βία να προσεγγείς ένα παιδί, δηλαδή να του πεις τι έγινε, πες μου τα προβλήματά σου.
0: Άρα να πας, αλλά όχι βία.
1: Αλλά θα πας με τέχνη.
0: Ναι, με
1: σαν
0: τρόπο,
1: να πηγαίνεις. Να σου το πω αλλιώς. Όπως το νιώθω. Όπως πηγαίνεις να ρίξεις μια κοπέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως φλερτάρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι πρέπει να φλερτάρεις και με το παιδί.
0: Σωστά.
1: Για να σε καταλάβει, να νιώσει ότι είσαι από τους δικούς του.
0: Ναι,
1: και όχι,
0: ναι,
1: απέναντί του.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Θεωρίες όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για όλα αυτά, αυτό που κατάνε στα χέρια του λέει το κινητό, βία, μηδενική αξία σε όλα. Μετά από 35 χρόνια φροντιστής, λέει, κλαίω, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Αυτό δεν ήταν απαραίτητο, το αν και ο Ολυμπιακός σήμερα τα λες καλά. Έτσι, Χρήστο. Ναι, ναι, φαντάζομαι, ναι. Τα δώσαμε όλα στα παιδιά μας, λέει, δεν στερούνται τίποτα σήμερα, ό,τι και να ζητήσει, τους το δίνουμε. Οι προηγούμενες γενιές στερούμασταν πολλά. Και αυτό μας έκανε καλό. Σήμερα τα δίνουμε όλα στα παιδιά και τα πνίγουμε. Okay. Σήμερα μου ήρθε, λέει, στο μυαλό, μαζί σας, λέει, ο μεγάλος Δίνος Ηλιόπουλος, εξαιρετικός κωμικός ηθοποιός και ταυτόχρονα εξαιρετικός σοβαρός ηθοποιός. Έτσι ήταν η σημερινή εκπομπή με τον Κοτζιά και με τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Είσαστε έτοιμοι για όλα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Δεν είχα δει τη γράφηση, αλλιώς δεν το διάβαζα. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω παιδί στο δημοτικό, στη Β' τάξη και οι 19 συμμαθητές φωνάζουν ότι δεν τους αρέσει το σχολείο. Σωστά. Είναι πολύ δυσκολίο το σχολείο, τους έχουν φλωμώσει στην οθόνη γιατί δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, λέει, χωρίς ίντερνετ και χωρίς το προτζέκτορα. Αλλάζουν 3-4 δασκάλους κάθε μέρα, ειδικότητες τα λένε, μάχη δίνουμε στο σπίτι για να μάθει τίποτα και κυρίως να είναι σωστός, ωραίος και δίκαιος άνθρωπος. Εντάξει, το ότι αλλάζουν παιδιά ειδικότητες είναι σωστό. Και εγώ δεν μπορώ να χωνέψω, ρε παιδί μου, ότι είχα έναν δάσκαλο στο δημοτικό. Ο Βασίλης μπορεί να είχε έναν, να πούμε, από την πρώτη μέχρι την έκτη, για παράδειγμα.
1: Όχι, όχι, πρώτη με τρίτη. Και μετά τρίτη.
0: Δηλαδή ένα δάσκαλο.
1: Και μετά ερχόταν εκείνος που έδερνε πολύ, ήταν στην έκτη.
0: Ναι, εκείνος για να σας κάνει ανθρώπος. Ναι, που να ξέρει να κάνει το ίδιο καλά ιστορία, αγγλικά, γαλλικά, κέρατα, μαθηματικά
1: και
0: τα λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Τώρα τα παιδιά κάνουν αυτό. Στην Πέμπτη διαλέγουν δεύτερη ξένη γλώσσα, το ξέρεις. Μαθαίνουν τώρα, μαθαίνουν άλλο καπέλο, εντάξει. Ο Γιώργος λέει: κάνουμε το λάθος να φορτώνουμε πολλά πράγματα τα παιδιά μας, εκείνο που χρειάζονται περισσότερο ο χρόνος μας και η αγάπη μας. Δυστυχώς και το σύστημα πιέζει ότι αν δεν κάνεις ανώτερες σπουδές, δεν θα πετύχεις τη ζωή σου. Συλληπιτήρια στους γονείς, κρίμα στα κορίτσια, λέει ο Γιώργος. Κύριε Παπα-Νικολάου, τι γνώμη έχετε για τους influencer? Προσωπική μου γνώμη είναι ότι κάνουν το μεγαλύτερο κακό στην νεολαία, προβάλλοντας τον πλούτο που έχουν τις συνήθειές τους και προσπαθούν να σου μοιάσουν μεγάλο κακό.
1: Τι, θα μπορούσα να έχω θετική γνώμη για τους influencer, ρωτώ. Αλλά υπάρχουν.
0: Ναι. Οι πολιτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας ειδικά.
1: Ναι, διάβασε και το πρώτο.
0: Δυστυχώς, από ό,τι είχαμε λέει, οι πολιτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι αυτές που στέλνουν τις νέες γενιές στο αδιέξοδο. Σχολείο, διάβαζαν φροντιστήρια, μηδέν ελεύθερος χρόνος για να δώσεις πανελλήνιες, για να περάσεις κάπου καλά και να μην αποτύχεις. Όλα μία τυποποίηση. Και μετά σχεδόν μηδέν επαγγελματικός προσανατολισμός και απορρόφηση καμία προοπτική, μόνο η διέξοδο στο εξωτερικό ή αλλιώς το εύκολο χρήμα είναι να γίνεις influencer, λέει ο φίλος του Πανελληνιακού, ο Κωνσταντίνος, που θα πάει στο μάτσο με τον Εθνικό. Βλέποντας το τρακάρισμα των βιβλίων του ΠΑΟΚ κυριολεκτικά σε λούπα, συνεχίζαμε βλέποντας ένα κοριτσάκι να πετυχαίνει τη σασακή στον δρόμο και πάμε σε μια αυτοχειρία που δημοσιεύεται το γράμμα προς τους γονείς της. Είναι αυτό δημοσιογραφία? Ωραία, άλλη συζήτηση είναι αυτή τώρα. Αν είναι αυτό δημοσιογραφία, το ότι αφήθηκε ένα γράμμα, sorry.
1: Παιδιά, κοιτάξτε,
0: είναι μέρος του ρεπορτάζ.
1: Να σου πω κάτι. Όχι,
0: είναι κομμάτι του ρεπορτάζ.
1: Αν ζούσαμε το 1970 ή το 1980, όταν υπήρχε μόνο ΕΡΤ, δεν θα βλέπεις ποτέ το σημείωμα που άφησε το κοριτσάκι. Δεν θα παίρναγε αυτό. Όμως οι εποχές άλλαξαν. Τώρα πια και αυτοί τα εκδηλωτικά κανάλια δεν μπορούν να μην το βάλουν, γιατί υπάρχει το άλλο που θα το βάλει.
0: Εντάξει, σου λέει αν είναι σωστό. Αυτό σου λέει, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό
1: σωστό, σύμφωνα με ποιον?
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με εμάς, όχι.
0: Παιδί μου, είναι τώρα, πολύ, εγώ το είχα πει και τότε.
1: Όταν βλέπαμε δηλαδή, το τώρα. Μετά από τον άλλο, θα σου πει είναι είδηση αυτό.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Ότι είναι μέρος του ρεπορτάζ το σημείωμα. Το άλλο που λέει για το.
1: Όχι.
0: Εγώ έτσι λέω. Είναι μέρος του ρεπορτάζ.
1: Δεν είναι το ρεπορτάζ, τι γράφει το παιδί στο.
0: Όχι το.
1: Τι γράφει το παιδί στο γράμμα στους γονείς του.
0: Όχι τα ακριβή λόγια, ρε Βασίλη. Το ότι άφησε σημείωμα.
1: Ότι άφησε σημείωμα, πες το.
0: Αυτό εννοώ.
1: Όχι, ρε. Εδώ είναι τέτοιο. Γράψαν όλα.
0: Τα είδα. Το άλλο τώρα που λέει για το τρακάρισμα των παιδιών του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν είχαν προλάβει να βάλουν μοσαϊκό γιατί δεν το κατάλαβαν και βλέπαμε κομμάτια από τα.
1: Δεν προλαβάν. Μοσαϊκό.
0: Βάλανε και δεν το βάλανε καλά.
1: Βάλανε και δεν το βάλανε καλά.
0: Τόσο τέτοιοι να είναι. Δεν το τονίσανε όμως. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα μου πεις εδώ υπήρχε και το βίντεο χωρίς μοσαϊκό, οπότε τι. Ναι, και λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, αν δεν μιλούσατε λέει για αυτό το θλιβερό γεγονός, τότε θα είχαμε πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα μας. Σαν νέες γονιές, λέω, έχω ένα γιο 4,5 ετών, κάνοντας πλέον παρέα με άλλους γονείς. Αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω ότι οι γονείς και η κοινωνία πλέον δεν αφουγκράζονται το τι θέλουν τα παιδιά, το τι χρειάζονται τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Γενικά το σύστημα το ίδιο πιέζει τα παιδιά και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο μικρός μου λέει πηγαίνει προνήπιο, πλέον σε αυτή την ηλικία τους κάνουν και αγγλικά. Δεν έχουμε παρατηρήσει πως ο μικρός δεν κάθεται αργητήρα να παρακολουθεί στο μάθημα. Πάρει και κατάλαβε, λέει, από εκεί και πέρα. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Μακριά το άγχος από τη ζωή μας, μια φορά είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να ζούμε την κάθε στιγμή με χαμόγελο. Έπαιζε μέσα σε προϊστορία με Παρσαραϊκό Αστέρα Βασίλη.
1: Παιδιά, έτσι ήταν η προϊστορία.
0: Έτσι ήταν η προϊστορία.
1: Ότι κέρδισε χθες ο.
0: Δημήτρη, έτσι ήταν. Ναι.
1: Έτσι ήταν η προϊστορία.
0: Τώρα καταλαβαίνω τις τότε υπερβολικές αντιδράσεις των γονιών μου και τις καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω μια κορούλα 3 χρονών και με βλέπει ο Θεός και μου έστειλε και άλλη μία. Τέλος Ιουλίου θα την κρατήσω στην αγκαλιά μου. Άντε με το καλό. Θες από τη στιγμή που το άξιο έχω σοκαριστεί, δεν υπάρχουν λόγια, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Η Δέσμερα λέει τι έκοπε γι' σήμερα, να μην μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό το κακό με τα παιδιά και εμείς το ίδιο, δεν το χωράμε ανθρώπου νους. Πέτρο, χάνουμε όλοι τα λόγια μας, όχι μόνο εσύ, λέει η Δέσποινα. Δεν είναι μόνο οι Πανελλήνες, λέει, είναι η νοοτροπία που μας έχει επηρεάσει και τον τρόπο που φερόμαστε. Είναι τα λόγια της θείας που θα έρθει επίσκεψη, ο σύντομος διάλογος με τον γείτονά μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαστε εμείς που τα κάναμε, μην πω. Και δεν εννοώ την Ελλάδα, λέει μόνο φυσικά. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Κάπος. Ο Μάκης, από το Λίβερπουλ. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε τι έχουμε κάνει λάθος όλοι μας, γιατί η κοινωνία είμαι εγώ, εσείς, τρίπλα, ο ξάδερφος κλπ. Θείο δεν έχει. Α, και λέει στερό, θείο δεν έχει πλατεία μέσα στο συντριβάνι, λέει, σε έχει ρημάξει το τσίπουρο. Για τον Καζαφέ, λέει, τη Δευτέρα θα
1: είσαι νέος εκεί,
0: φίλε. Ναι, ναι.
1: Είσαι νέος εκεί. Είχε.
0: Εντάξει, ένας φίλος που λέει εδώ για υπογραφή και ρεάλ και τα λοιπά, ο Φώτης, ας το στείλουμε αύριο μεθαύριο να το συζητήσουμε. Και ο φίλος ο Λουκάς λέει το ίδιο. Πήγα δοκιμαστικά στο Εγάλο, λέει, με αγρίτη Τζενάμο, τότε τερματοφύλακα. Έπαιξα, λέει, έκανα το παιχνίδι τη ζωή μου και μου είπε τότε προπονητή τερματοφύλακα ότι είμαι κοντός, 1,83 λέει, και δεν θα κάνει τίποτα στο ποδόσφαιρο και θα γυροφέρνω σε τοπικά μια ζωή. Εν τέλει αυτό έγινε, λέει ο Λουκάς από τη Χαλκίδα και γελάει μόνο του άνθρωπο. Να, Παύλο Παντελή, περιπτυχία από το ΕΚΠΑ. Βλέπει, μα το έστειλε η Αγγελική. Βεβαίω. Τελικά τον έβγαλε παλτό αυτόν τον Σάμιουελ. Ποιο Σάμιουελ? Α, αυτόν που λέγαμε που έπαιζε σε εκείνη την ομάδα τη Championship. Ναι. Βασίλη, αν είσαι στον Ολυμπιακό και έχει συμβόλαιο 300.000 ευρώ και ίσω στον πάγκο, θα είσαι προβληματισμένο. Καλημέρα, Μιχάλη Σπάτα.
1: Όχι, δεν μιλάμε για κορυφαίε ομάδε. Μιχάλη, μιλάμε για μεσαίες ομάδες. Γιατί είπαμε πριν για μεσαίες ομάδες? Που σου λέει ένας προπονητής μεσαίας ομάδας Β' Εθνικής ότι δεν σε θέλω του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σε πιάνουν, δεν αρχίσει τα υπαρξιακά, τα ποδοσφαιρικά υπαρξιακά. Πού είμαι, τι κάνω, εδώ θα συνεχίσω, πριν πως πρέπει να αλλάξω δουλειά, να πάω σε μια τέχνη.
0: Ναι, κάτι άλλο. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την προσέγγιση. Ευχαριστούμε, Νίκο. Και λέει, μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Α, είναι από το χαμόγελο του παιδιού, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Είδες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το δημοσιεύεις. Σωστά. Στο δημοτικό, ορθώς πιστεύω ότι υπάρχει και ένας δάσκαλος, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας δάσκαλος, γιατί έχει και παιδαγωγικό ρόλο.
1: Είναι ένας και, είναι και ένας δεύτερος πατέρας.
0: Σωστό. Με ποδοσφαιρικούς όρους χρειάζεται σταθερότητα για να εφαρμόσει τις ιδέες του. Ναι, απλώς επειδή μου μάλλον ένας δάσκαλος δεν είναι καλός στο να κάνει και γλώσσα και μαθηματικά και ιστορία και γεωγραφία και όλα αυτά που βάζουν και κοινωνική και πολιτική αγωγή και γεωγραφία κτλ. Έτσι λέω εγώ. Αλλά ναι, έχει αυτό που λέει ο φίλος, συμφωνώ. Πήγα λίγο στα πιο πάνω μηνύματα τώρα τα τελευταία. 99% αυτοί είναι οι γονείς που νομίζουν ότι έχουν γιο στο Μαραντόνα και ότι για να γίνει ζωή τους πρέπει να σπουδάσουν. Λες και αν μάθουν καμία τέχνη θα πεινάσουν, λέει ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος λέει, σήμερα μόνο το 10% και πολύ βάζω κάνει πραγματικά αυτό που ήθελε να γίνει και ονειρευόταν. Σωστά. Σωστά. Ονειρευόταν εσύ, κύριε Παπα-Νικολάου, να γίνεις δημοσιογράφος?
1: Ποτέ.
0: Κι εγώ. Όχι, πλότος
1: δεν, θέλω, δεν, δεν ήθελα. Ναι. Τις ανάγκες είναι η κρίση.
0: Ναι.
1: Δεν έβρισκε αλλού δουλειά.
0: Δεν με παίρναν πουθενά και είπα να γίνω δημοσιογράφος. Καλώς τον Γιάννη που λέει εδώ ότι είναι φιλαράκι με τη μεγάλη του την κόρη. Υπομονή και αλήθεια στα παιδιά, λέει ο δικός μου 15, λέει τα έχει τώρα με μένα. Τον καταλαβαίνω, θα του περάσει. Θέλει μια και αγαπη, βέβαια, ρε παιδιά, προφανώς. Όχι ούτε το Λαβίτα Ιμπέλα, ούτε το κυνήγι της ευτυχίας με τον Will Smith, ρε παιδιά μου, το στέλνετε και άλλοι. Αυτό ένα άλλο ήταν, τον νομίζω ήταν ανάπηρος αυτός. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ό,τι έρθει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα έρθει και το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Αλήθεια.
1: Ισοπαλία παράταση.
0: Σε ισοπαλία θα παράταση, ποιος θα κερδίσει όμως? Στην ισοπαλία, στην παράταση, στο τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τα παιδιά, στο κοντρόλ της μουσικής και για όλους, επειδή εκτός από όλα τα άλλα έχετε και μουσική παιδεία, αν δεν είναι κόπος, ακούστε το. Clean Start Full Song. Το μυστικό είναι να κερδίσει, λέει, το σεβασμό του παιδιού προς το γονιό. Στην αρχή είναι ο φόβος, μετά φόβος και σεβασμός, και μετά μόνο σεβασμός, γιατί αυτό μένει στο τέλος, λέει ο Γιάννης από την Κόρη. Εμένα ο πατέρας μου, λέει ο Μιχάλης, δούλευε σε κάμπες. Σήκαν όλη μέρα. Μόλις έμπαινε σπίτι και μας έβλεπε, του έφευγε όλη η κούραση και πάντα ήταν δίπλα μας. Δεν έφερε ποτέ τα νεύρα δουλειά στο σπίτι. Και αυτό είναι σημαντικό, να μην το κουβαλάς εκεί. Όχι, έπαιγε για το κυνήγι της ευτυχίας. Και αυτό συγκλονιστικό ήταν. Βέβαια, το Will Smith δεν το χωνεύω πια, αλλά ναι. Η πηγή του κακού για τα παιδιά είναι το κινητό, λέει ο Άρης. Κάτι σχετικά με τις ακαδημίες αθλητισμού. Πώς εξηγείται αυτός ο τεράστιος αριθμός, όπως και το αίτημα συνεχώς για περισσότερους δασκάλους, όταν το 26 θα προσθεθούν 69.000 παιδιά στην πρώτη δημοτικού, αλλά 105.000 περισσότεροι γέροι θα περάσουν τα 80 χρόνια. Δεν θα έπρεπε να ανοίγουν γυροκομεία και να σπουδάζουν, ναι, αντί για σχολεία? Τι τώρα, ξέρω εγώ.
1: Διαβάζω ότι η Πορτογαλία επενδύει πάρα πολλά λεφτά σε κλιματικά καταφύγια.
0: Ναι.
1: Κλιματικά καταφύγια. Κάθε χρόνο αυξάνονται οι άνθρωποι που φεύγουν λόγω ζέστης.
0: Ναι, σωστά. Αποστόλη, πες λίγο στο πνεύμα της εκπομπής της σημερινής. Ένα κιλό λιγνίτη θα λέμε από εδώ και πέρα, εντάξει. Αν μπορούσαν πολλοί γονείς να περάσουν ένα μήνα σε ένα σχολείο μιας προοδευμένης, δηλαδή, ναι, χώρας της Βόρειας Ευρώπης, θα μπορούσατε να δώσετε πολλές απαντήσεις σε πολλά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Καλά, παιδιά, εντάξει.
1: Και
0: αυτό που στο εξωτερικό όλα είναι τέλεια και εμείς είμαστε
1: τέλεια. Μην το λέτε αυτό. Ειδικά στη Σκανδιναβία τώρα τι γίνεται και ποιο είναι το ποσοστό αυτοκτονιών κτλ. Αφήστε τα τώρα με τις ιδανικές χώρες.
0: Ούτε η απόλυτη επανεχοποίηση των παιδιών είναι πανάκια. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα λέει, μόνο οι γονείς είναι αυτή τη στιγμή. Ποια αυτή τη στιγμή? Όλη αυτή η προφορία και η εικόνα που λαμβάνει ο εγκέφαλός τους καθημερινά είναι διαχειρίσιμη. Εδώ δεν μπορούν να το διαχειριστούν ολοκληρωμένα μυαλά.
1: Είπαμε ακριβώς το αντίθετο, ναι. Δεν κατάλαβες.
0: Ακριβώς το αντίθετο, ναι. Ακριβώς το αντίθετο, Δημήτρη. Απίστευτο να θεωρούμε τις πανελλήνιες ως τρόπος επιτυχίας στη ζωή σου. Οι κόντρες των γονέων μεταξύ τους το ρίχνουν στα παιδιά. Από τώρα νιώθω από τους γύρω μου γνωστούς και αγνώστους την κόντρα για το πότε μπορεί ακόμη και να περπάτησε νωρίτερα το παιδί τους. Πραγματικά, Άγγελε, όπως το λες, έλεος. Γιάννης. Σήμερα το παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίσει, θα κερδίσει εύκολα. Πιστεύω ότι θα δούμε παιχνίδι που θα κρυθεί στο σουτ. Ναι, αυτό λέγαμε και για όλα τα παιχνίδια, αλλά τελικά και για άλλα παιχνίδια. Μάλλον τελικά όλα έτσι είναι. Για λευκό στο ποδόσφαιρο, προσωπική μου άποψη, πρέπει να γίνουν βαρβάτες μεταγραφές σε όλες τις θέσεις. Αυτό για να κράτα το για προσεχώς. Εντάξει. Ας να τελειώσει τα πρωταθλήματα για να τα συζητήσουμε. Αν μπορείς να παίξεις ακριβές σκορ στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη Βαλένθια Παναθηναϊκός 85-82, προφανώς και μπορείς, βεβαίως. Και έχει και πολύ καλές αποδόσεις. Έλα, διάβασε το.
1: Για τον πανηγυρισμό του Γιαμάλ με σημαία της Παλαιστίνης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο σχολιάστη, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοια θέματα.
0: Ναι, μας απαγορεύσει ο Νικόλας.
1: Απαγορεύεται κάθε αναφορά σε τέτοια
0: θέματα. Δηλαδή με τόσα πράγματα που έχουν συμβεί, στον πανηγυρισμό του Γιαμάλ θα πήγαινε το μυαλό μας εμάς.
1: Οπα, έκανα καλή
0: ανέστηση. Έκανες.
1: Για το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Έκανες, ναι.
1: Έτσι λέει. Και είναι και Παναθηναϊκός εδώ.
0: Κάτι χαζά είπε. Δεν είναι στοιχηματικές και εσύ πώς το βλέπεις.
1: Το BBC είναι ο βασιλιάς των ψευδών ειδήσεων. Με αγωγές δισεκατομμυρίων να εκκρεμούν. Και ο άλλος το ανέφερε, λες, και το είπε ο Θεός. Φίλε, έτσι το είχαμε εμείς. Έτσι μεγαλώσαμε. Με το BBC το θεωρούσαμε και μας το πέρασαν, ξέρω εγώ, και οι δάσκαλοι όλοι αυτοί, ότι είναι, πώς το πω, η επιτομή της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Έτσι. Ποτέ η κυβέρνηση εκεί, το κράτος δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο στο BBC.
0: Όχι, αλλά ότι έχουν μια γραμμή και αυτή την έχουν, ρε Βασιλερά.
1: Ξέρω ότι έχουν. Μια γραμμή και δύο γραμμές και πέντε γραμμές έχουν. Αλλά ότι ήταν το ανεξάρτητο αυτό που μάθαμε, το BBC, το είπε το BBC. Τελείωσε. Και έτσι, κύριε Νίκο.
0: Λοιπόν, έχει. Έχει στείλει ένα σύνδεσμο, ένα μήνυμα, επειδή το έχει πληρώσει, πρέπει να το διαβάσω. Εντάξει, το SMS κτλ. Έχω κάποια θέματα με δουλειά.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκησε αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικά. Αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
6: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, είδα μόλις τώρα, πολύ τώρα δηλαδή, την είδηση που έχει ενδιαφέρον. Βγαίνει από την συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Μπεν Χάλτον, Financial Times. Είπε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Να το δούμε αυτό, μακάρι, κύριε Μητσοτάκη μου, να το δούμε αυτό και να μην το πιστεύουμε κιόλας, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Και αυτό επίσης το αναμένουμε, χωρίς να είναι αυτά τα μέτρα κάθε φορά που απευθύνονται σε ένα κοινό συγκεκριμένο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι και η μεσαία τάξη πάσχει και πάσχει βαριά και βαθιά. Προφανώς τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά που προηγούνται της στήριξης.

0: Απλώς θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη της και το θέμα της μεσαίας τάξης. Το κύριο πρόβλημα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Στην Ελλάδα να δούμε πόσο είναι το κύριο θέμα το κόστος ζωής, με ένα πληθωρισμό 5,4 και ένα μέσο όρο πληθωρισμού στην Ευρώπη 3. Ό,τι και αν είναι. Ωραία. Και μόνο που το θέτουμε και το ξανασυζητάμε είναι θετικό.
1: Σωστό. Αυτό.
0: Έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Κρατώ αυτό γιατί το θέμα, η συζήτηση έγινε κυρίως για την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει δώσει μια σειρά πληροφοριών ότι, παραδείγματος χάρη, ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται πλέον στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Και είμαστε και μετά από μάλλον για πρώτη φορά εξαγωγέας ενέργειας η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εισαγωγή ενέργειας και μάλιστα και ακριβής ενέργειας, και είναι η πρώτη φορά που εξάγουμε ενέργεια. Και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, και βεβαίως είναι καλό και θα είναι ακόμα καλύτερο όταν μας σκεφτούν, διότι έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και κάθε φορά που χρειάζεται να παίρνουμε ένα υπογλώσιο.
1: Δεν έχεις βάλει μπλε τιμολόγιο?
0: Και λοιπόν,
1: είσαι στο μπλε ή στο πράσινο?
0: Εγώ είχα ακούσει τον κύριο Σκυλακάκη και είμαι στο πράσινο.
1: Μα ναι, αλλά ο κύριο Σκυλακάκη μετά είπε στα μπλε. Δεν τον άκουσα στο μπλε.
0: Δεν μπορώ τις φούρνες.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ έχω βάλει μπλε.
0: Δεν είπε ποτέ τα μπλε.
1: Τα είπε μετά. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Δεν έχει τελειώσει σε μνή διαδικασία.
1: Όχι, εγώ πέρσι το έβαλα για δεύτερη χρονιά το μπλε. Με 8 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Ναι, που όμως τώρα αν ακούσεις πάλι τους αναλυτές, γι' αυτό παθαίνω κάτι.
1: Τι λένε
0: κάτι,
1: οι αναλυτές?
0: Θα σου εξηγήσω. Ότι και τα μπλε τιμολόγια έχουν καλύτερες τιμές για οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Με έχουν σταθερή τιμή.
0: Για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, εξηγούν το μουαγέντα έτσι, τα αλλιώς.
1: Θα σου πω.
0: Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Έχω τρελαθεί πια.
1: Θα σου εξηγήσω. Επειδή εγώ σπίτι έχω φυσικό αέριο. Τους δύο τελευταίους μήνες το έκλεισα το φυσικό αέριο τελείως, που είχε κρύο, άνοιξα το air condition, και η διαφορά του ηλεκτρικού ρεύματος που μου ήρθε στο λογαριασμό με το σταθερό μπλε σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει πάει στο Θεό ήταν μέρα με
0: και
1: νύχτα.
0: Θα πάει παραπάνω αυτό, ναι, γι' αυτό και τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη ώρα. Πάμε να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4 και ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση ήχου. Την Ήρα Πανανίδου με το μουσικό λόγο, την ευχαριστούμε πολύ με το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε για να αρχίσουμε. Την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτετζή στα μικρόφωνα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, αναζητώντας μας, και γράφετε πολύ απλά το Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε, στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Βιάζομαι και προχωρώ γρήγορα για να καλωσορίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, που τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Κάνετε?
2: Είμαι καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα με δύο νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να αναφερθώ σε αυτό συνειδητά.
2: Ναι,
0: μάλιστα έλεγα και στον Δημήτρη κουβέντα να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Παναγόπουλε, θεωρώ ότι πρέπει όλοι τώρα να σιωπήσουμε. Θα έρθει η ώρα να το αναλύσουμε από κάθε του πλευρά, να αναλύσουμε μια τέτοια τραγωδία από κάθε πλευρά, αλλά τώρα όλο αυτό, και μου δίνεται την αφορμή να πω, που μέσα ενημέρωσης έχουν φτάσει να δείχνουν εικόνες τραγικές, να μην σέβονται τη νεκρή, να δείχνουν το σημείωμά της, να. Αυτά για τη δημοσιογραφία είναι ντροπή, κύριε Παναγόπουλη, και για την κοινωνία μας επίσης.
2: Πράγματι, έχει χαθεί το μέτρο, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά δεν σχολίασα τίποτα από αυτά. Είπα απλώς πόσο,
0: έχετε δίκιο.
2: πόσο σοκ ήταν για όλους.
0: Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι.
2: Και πόσο
0: βαθιά θλιμμένοι, κύριε Παναγόπουλε. Θλίψη έχουμε, βαθιά θλίψη. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα εδώ στα πεζά τα δικά μας, τα συνηθισμένα. Είχατε λοιπόν αυτήν τη διήμερη ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που επιβεβαιώνει αυτά που κάποιοι από εμάς αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας και στις επαφές μας με τους πολίτες και τους φίλους μας κτλ. Θα πάμε, ας πάμε στο θέμα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπουμε ότι εσείς βγάζετε ως το ενδεχόμενο το δεύτερο κόμμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει μπερδευτεί με την interview.
0: Όχι. Άλλο στο νου μου. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παναγόπουλε, συγγνώμη.
1: Εκτός και αν έχει το κληρονομικό χάρισμα η Ευαγγελία και βλέπει μπροστά.
0: Όχι, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Αλλά ήθελα να πω ότι βγαίνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Όμως πάρα πολλοί αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, αλλά και συνάδελφοί σας δημοσκόποι, αυτό ήθελα να πω και μπερδεύτηκα, βλέπουν το ενδεχόμενο με την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε διάλυση.
1: Σωστά.
0: Θα τα πούμε σε λίγο, με συγχωρείτε.
2: Εντάξει, λοιπόν, να απαντήσω. Ακούστε, ο ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώνουν την εικόνα της πραγματικότητας σήμερα.
0: Προφανώς.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα επίσημα από τον κύριο Τσίπρα ούτε και από κάποιον άλλον.
0: Mm.
2: Άρα οι καταγραφές των μετρήσεων οφείλουν να αφορούν αυτό που σήμερα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Το να κάνει κανείς εκτιμήσεις είναι θεμητό και δικαίωμά του.
0: Ναι.
2: Αλλά να είναι σαφές ότι καλό είναι να αφήνουμε να μιλάει η δουλειά μας σε σχέση με αυτό που υπάρχει.
0: Προφανώς.
2: Όπως γνωρίζετε άλλωστε, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ έχουμε και δημοσίως το έχουμε ανακοινώσει ότι δεν βάζουμε στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Πια όμως, κύριε Παναγόπουλε, το κόμμα Τσίπρα μπαίνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα το ανακοινώσει εκεί στις αρχές Ιουνίου με το θεριστή. Και επειδή μπαίνει το κόμμα Τσίπρα και επειδή σε κάποιες μετρήσεις είναι και δεύτερο, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Είδα μία ανάρτηση του κυρίου Φαναρά, ένα κείμενο του κυρίου Ζούπη, δεν ξέρω αν έχουν πάρει και εσάς τα σκάλια.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τίθεται θέμα μίας ή άλλης εταιρείας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ κινούμεθα σε επίπεδο θεσμικό συνολικά.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λοιπόν πράγματι, σωστά το έχετε επισημάνει κύριε Τάκη, ότι είναι μια περίοδος που ξαναρχίσαμε πράγματα που τα έχουμε ζήσει πολλές
0: φορές. Τα έχουμε ξαναδεί και τα ακούσει βεβαίως.
2: Ούτε καινούργια είναι και ούτε και θα σταματήσουν εδώ. Και είναι ευκαιρία που το ρωτήσατε για να πω ότι δεν υπάρχει ούτε τίποτα περίεργο ούτε τίποτα διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι γίνεται στις περισσότερες χώρες που έχουν δημοκρατία, γιατί δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Έχουμε πολλές έρευνες και είναι λογικό. Έχουμε πολλά μέσα που θεωρούν ότι οι έρευνες, οι πολιτικές έρευνες, οι δημοσκοπήσεις είναι ενδιαφέρον υλικό για τα ίδια και άρα ζητούν από εταιρείες να τις πραγματοποιήσουν. Άρα τίποτα περίεργο στο ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες. Άλλωστε δεν είναι η μόνη χώρα που υπάρχουν αρκετές έρευνες. Έχουμε καλές καταγραφές στην Ελλάδα κατά παράδοση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που το επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι, των δημοσκοπήσεων συγκρινόμενο με το ευρωπαϊκό είναι καλό. Και επίσης δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο στο να κάνουν εταιρείες εκτίμηση ή αναγωγή ψήφου. Στην ΑΛΚΟ δεν το κάνουμε παρά μόνο στο τέλος πριν τις εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια παραδεκτή μεθοδολογία. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποια ο μοντέλο θέλει. Ούτε αυτό είναι περίεργο. Τώρα, εάν μπούμε ξανά στη λογική, το να αναζητούμε ύποπτα σενάρια πίσω από τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, η απάντηση είναι ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να βγει από αυτό. Οι εταιρείες ερευνών στην Ελλάδα είμαστε στην αγορά πολλά χρόνια όλες. Έχουμε αξιολογηθεί, είτε μας αξιολογούν θετικά είτε αρνητικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει λογική το να, αν δεν σου αρέσουν κάποιες αποτυπώσεις μετρήσεων, να επιτίθεσαι σε αυτούς που κάνουν τις μετρήσεις.
0: Και καλά είναι, ναι, με συγχωρείτε.
2: Και επιτρέψτε να πω και κάτι. Υπάρχει και το εξής ενδιαφέρον. Στο πλήθος αυτών των μετρήσεων, οι διαφορές που μπορεί να βρει κανείς στην πρόθεση ψήφου είναι ελάχιστες στους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Δηλαδή οι καταγραφές είναι παραπλήσιες. Ναι. Δεν λέω κοινές, είναι παραπλήσιες. Άρα, καταντά και λίγο, επιτρέψτε μου να πω, αστείο το να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Αυτό δείκαμε, ήθελα να επισημαίνω, ότι καλά είναι, αυτό ξεκίνησα να λέω, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική την οποία ζήσαμε, έτσι.
2: την έχουμε ζήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια. Και τη ζήσαμε και την τελευταία φορά πριν από αυτή και με ένταση μεγάλη, θα έλεγα.
1: Αλλά μπήκαμε, έχει δίκιο ο κύριος Παναγόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι κάπως να το φρενάρουμε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, ένας τρόπος είναι και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε και εμείς τις απόψεις μας.
1: Ναι.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Πιστεύετε, κύριε Παναγόπουλε, μια και το λέτε τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ στο να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις θα το ζήσετε από άλλη εκδοχή?
2: Ελπίζω πως όχι. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, θεσμικό κόμμα. Έχει μεγάλη εμπειρία και στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχουν περιφερειακά στελέχη που μπορεί να έχουν την άποψή τους. Θέλω να ελπίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως δεν θα μπει σε αυτή τη λάθος λογική, όπως και κανένα άλλο κόμμα.
0: Το point είναι ακριβώς αυτό που θέτεται τώρα, κύριε Παναγόπουλε. Αν το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως, θέλω να πω, θα μπει σε αυτή τη λογική. Το ότι ενδεχομένως θα βρεθούν στελέχη περιφερειακά ή και πιο κεντρικά να διατυπώσουν μια άποψη στην κατεύθυνση που προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Θα ήθελα εδώ να το κλείσουμε.
2: Επιτρέψτε μου να το κλείσουμε με μια φράση μόνο. Το να βλέπει ένας καλός συνάδελφος, ο Στράτος ο Φαναράς, τίτλους που να λένε η απάτη της εταιρείας του,
1: ναι,
2: είναι επιεικώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτή η φρασιολογία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιστημοσύνη που έχει να κάνει γύρω από τις μετρήσεις, θα σας έλεγα ούτε και με τον πολιτικό διάλογο.
0: Καμία σχέση δεν έχει, κύριε Παναγόπουλε, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν και καλά κάνετε και σας είπα ότι εκείνη η ουσία, ότι τα κόμματα επισήμως ας δουν και ας αποφασίσουν την θέση που θα έχουν απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και επίσης, κατά το κοινό λεγόμενο, να μαζέψουν και τυχόν φωνές που δημιουργούν όχι τέτοιου είδους παραφωνίες. Δεν είναι παραφωνία αυτό, είναι μία συμπεριφορά που είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά, να το πω έτσι.
2: Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι καλό είναι και τα μέσα να είναι προσεκτικά.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω και μετά εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Προφανώς το να είναι μια εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ ή να μην είναι δικό της θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως για τις ακροάτριες και τους ακροατές σας ποια είναι η διαφορά. Οι εταιρείες που είμαστε μέλη του ΣΕΔΕΑ υφιστάμεθα συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους για την ποιότητα της δουλειάς μας από ανεξάρτητους ελέγχτες. Αυτό έχει μια σημασία.
0: Πώς δεν έχει?
2: Οι έλεγχοι, μάλιστα, μια και το φέρει κουβέντα, φτάνουν στο σημείο που οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση στα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και έχουν το δικαίωμα να τους καλέσουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως τους μιλήσαμε. Αυτό είναι μέρος του ελέγχου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα έχει μια σημασία να παρακολουθεί κανείς. Όταν λοιπόν ο ΣΕΔΕΑ λέει ότι δεν μετρούμε κόμματα που δεν υπάρχουν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ φάουλ να υπάρχουν μέσα που προβάλλουν μετρήσεις που δεν έχουν αυτή τη λογική.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Παναγόπουλο, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσκόπος. Αυτό είναι ενταγμένο στο πολιτικό παιχνίδι και θα πρέπει και εσείς να το λέτε και εμείς τις εταιρείες αυτές, λοιπόν, επειδή ξέρουμε ποιοι είναι μέλη και ποιες είναι μέλη και ποιες δεν είναι, να έχουμε μια στοιχειώδη προσοχή. Ξαναγυρνώ λοιπόν, γιατί τελειώνει ο χρόνος, για να ρωτήσω το εξής, και έχει και άμεση σχέση με το τι προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Φαναρά και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα τόση ώρα. Ενδέχεται τα στοιχεία που έχετε εσείς από το υποίδρυση κόμμα, το δυνάμει λοιπόν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με την προοπτική, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, λέει το ρεπορτάζ, αναμένουμε αυτό που λέμε την αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και μπερδεύτηκα εγώ στο μυαλό μου να τα διατυπώσω λίγο αλλιώς. Αυτό να οδηγεί και με τη μετακίνηση των ψηφοφόρων να δημιουργήσει μία εικόνα ανατροπή σε σχέση με τώρα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε, Δεν θα ήθελα
0: γι' αυτό
2: να
0: γίνεται όλη η φασαρία.
2: Για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Ναι, προφανώς όλοι βλέπουμε πράγματα ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία των μετρήσεων.
0: Έχει αλλά... τέτοια δυναμική, δηλαδή, αν υπάρχει από κάτω, το βλέπετε εσείς.
2: Δυναμική υπάρχει στα έμεσα ερωτήματα, αυτά που επιτρέπεται να γίνονται.
0: Προφανώς.
2: Ερωτήματα που αφορούν το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το υποδημιουργεί ακόμα. Είχαμε στην έρευνά μας ένα παρόμοιο ερώτημα, το οποίο δείχνει μια πολύ ισχυρή αφετηριακή βάση για το υποδημιουργεί ακόμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Στην πράξη θα το δούμε όταν το κόμμα δημιουργηθεί και όταν θα αρχίσει να καταγράφεται, και να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και απαραίτητο να είναι οριστικά τα συμπεράσματα μιας πρώτης καταγραφής. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν ότι πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο σε καινούργια κόμματα, γιατί υπάρχουν κόμματα που ξεκινούν χαμηλά και ανεβαίνουν. Αλήθεια. Και αντιστρόφως όμως.
0: Φτάνει να υπάρχει και χρόνος εν τω μεταξύ.
1: Ναι, μα να σας πω κάτι και με, και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έτσι έγινε. Μία δημοσκόπηση το εμφάνισε στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ άρχισε να πυροβολεί. Μετά το εμφάνισαν όλες στη δεύτερη θέση.
0: Άντεξε όμως για κάμποσο
1: και εδώ. Και μετά ύστερα επανήλθε στα κυβικά του.
2: Κύριε Τάκη, αυτό ήταν θέμα συγκυρίας.
0: Έτσι,
2: και ήταν αυτό που είπατε, το απόλυτο παράδειγμα της φράσης «οι δημοσκοπήσεις μετρούν τη στιγμή».
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν χρειάζεται για τη στιγμή να σηκώνεται τόσο θόρυβος και να βγαίνουν τέτοια σπαθιά από τα σικάρια.
0: Δεν ρωτάω για τη στιγμή, γι' αυτό και είπα αν βρίσκουν, αν έχουν ενδείξεις δυναμικής και τα λοιπά. Γι' αυτό το ρώτησα.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω την ατμόσφαιρα λίγο πιο εύθυμη με μια φράση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σε σχέση με τα υποδημιουργία κόμματα θυμίζει πάρα πολύ την ασύλληπτη ατάκα του Κώστα Χατζηχρήστου στην ταινία της Κακομοίρας, εκεί που είναι μπακαλόγατος, όπως την έχουμε συνηθίσει, όπου κάτι συνομιλεί στο τηλέφωνο και λέει την ασύλληπτη φράση «αναμείνατε ο λίγον τι».
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είμαστε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αναμένουμε ο λίγον τι, κύριε Παναγόπουλε.
1: Επειδή θα αναμένουμε, η εικόνα θα διαμορφωθεί πιο καθαρή προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ή Σεπτέμβριο. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Θα έχουμε φάσεις διαμόρφωση της εικόνας. Εάν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως διαβάζω και εγώ και ακούω, ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πρώτες καταγραφές σε επόμενο κύκλο ερευνών, όπου θα καταμετρηθεί.
1: Κλείνουμε, κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί πάει 12.30.
2: Σας αφήνω λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε
0: σας,
1: πολύ.
0: Κύριε Παναγόπουλε, γεια σας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρνάμε, φίλες και φίλοι. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μιαλά. Οι τιμές της ενέργειας αναμένω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουν με την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Σαμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:35. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης είναι αυτό το ημίωρο στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μωαραβελάκη στην παραγωγή, της Δημήτρης Τάξης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπόλοιπο της εκπομπής θα συζητήσουμε για την συνάντηση, για το ταξίδι Τραμπ αύριο και μεθαύριο στην Κίνα. Είναι ένα ταξίδι που γίνεται στη βαριά σκιά, όχι απλώς στη σκιά του αδιεξόδου στον πόλεμο του Ιράν. Η Τεχεράνη με την στάση της απέναντι στις τελευταίες προτάσεις της Αμερικής επί της ουσίας χαλάει τα σχέδια Τραμπ για να συναντήσει τον Σι Τζιπίνγκ ως νικητής. Τα θέματα και η ατζέντα της συνάντησης αυτής έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα ερώτημα που θα το θέσουμε στην συζήτησή μας αμέσως που έχουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Προς το τέλος της συζήτησης, και αφού μας δώσει όλα τα δεδομένα, να δούμε τελικά η διπλωματία τι περιθώριο έχει σε τέτοιου είδους συνθήκες. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πρεβελάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρεβελάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Σας μιλάω από τη Νέα Βίσα, στη Θράκη.
0: Στη Θράκη.
1: Ωραία.
0: Και ήσασταν στη Θράκη γιατί είχατε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, κύριε Πρεβελάκη, για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, που έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση και να μας πείτε για την διπλωματία, εάν έχει ζωτικό χώρο πλέον και ρόλο η διπλωματία σε αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ακριβώς για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και να μας πείτε επί της ουσίας ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του ταξιδιού, τι θα επιχειρήσει ο Τραμπ να κερδίσει, να διασφαλίσει, να συνεννοηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ.
2: Έχει κάποια σύνδεση εξέλιξη με το συνέδριό μας, γιατί το συνέδριό μας ξεκινάει με το συνέδριο του Βερολίνου, όταν οι δυνάμεις αποφάσισαν για το μέλλον των Βαλκανίων.
0: Ναι.
2: Οι μικρές χώρες και οι μικροί λαοί είχαν πολύ λίγο λόγο σε ό,τι αφορά τη μοίρα τους. Και είναι λίγο το ίδιο που συμβαίνει και τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πλέον η μοίρα των λαών τίνει να καθορίζεται από τις διαπραγματεύσεις και τις εννοήσεις που γίνονται κατά βάση μεταξύ των τριών μεγάλων, που είναι η Κίνα, η Αμερική και η Ρωσία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδος, δεν θα έλεγα διαλόγου, διπλωματίας, μάλλον ένα είδος συναλλαγής. Και η αφίσα του συνεδρίου μας έχει κάτω ένα διπλό προφίλ. Είναι από τη μια μεριά ο Μπίσμαρκ και από την άλλη ο Τραμπ. Είναι σαν ο Τραμπ να λειτουργεί όπως ο Μπίσμαρκ εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πηγαίνει στην Κίνα για να δει αν μπορεί με τον Κινέζο τώρα, που το έχει κάνει και προηγουμένως άλλες περιπτώσεις με τον Ρώσο, αν μπορεί να καταλήξει σε κάποια ας πούμε ρύθμιση η οποία να επιβληθεί στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Έχει φτάσει σε αδιέξοδο στο Ιράν, και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα με παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο. Προφανώς πηγαίνει από θέση αδυναμίας, ενώ θα ήθελε να μπορούσε να πάει.
0: Ναι, πάει ως νικητής, αυτό που ήθελε δηλαδή, ναι.
2: Δεν πηγαίνει ως νικητής όμως.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Βέβαια.
2: Πηγαίνει, θα ήθελε να
0: θα μπορούσε, ήθελε,
2: αλλά
0: ναι.
2: Πηγαίνει μάλλον για να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά το θέμα είναι τι θα πρέπει να δώσει ως αντάλλαγμα. Γιατί και με τον Πούτιν και πάλι ζητάει υποστήριξη και δίνει ανταλλάγματα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα, ενώ ο πόλεμος με την Τεχεράνη. Υπάρχουν όμως μείζωνα θέματα σε αυτήν την ατζέντα, που είναι η Ταϊβάν, που είναι η στρατιωτική ισορροπία στην Ασία. Η Ταϊβάν, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αγκάθι, κύριε Πρεβελάκη, για το Τραμπ, αλλά και αγκάθι για την Κίνα. Λέγαμε εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, διαβάζαμε το ερώτημα πώς η Κίνα μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα δεν έκανε την κίνηση κατάληψης της Ταϊβάν. Για να μην πω βεβαίως ότι υπάρχει και ένα μείζον θέμα με τον έλεγχο της Σινικής θάλασσας από την Κίνα, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ως στρατηγικό στόχο να υποτάξει την Ταϊβάν. Δεν ξέρω ποια μορφή θα πάρει αυτή η υποταγή, αν θα είναι κατάληψη, αν θα είναι, ας πούμε, ένα καθεστώς εξάρτησης. Αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχος διακηρυγμένος. Τώρα το timing, το πότε θα γίνει αυτό, αυτό θα το εκτιμούν συνέχεια.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα η στιγμή, ίσως εκτιμούν ότι αργότερα μπορεί να είναι και καλύτερη στιγμή. Είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους την σκέψη, που είναι και θέματα εξοπλισμών και θέματα ισορροπιών γενικότερων. Μπορεί να περιμένουν οι Κινέζοι, λέω, μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, μπορεί να περιμένουν να δυνατήσει ακόμα περισσότερο η Αμερική.
0: Πάντως, ένας από τους βασικούς γεωστρατηγικούς, ας το πω έτσι, πυρήνες αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα είναι η Σινική θάλασσα, είναι αυτό το South China Sea, που συνδέεται ευθέως με την Ταϊβάν, γιατί αφορά τον έλεγχο της περιοχής ολόκληρης. Μιλάμε για στρατιωτική κυριαρχία στις θάλασσες, το εμπόριο, είναι ένα πακέτο ολόκληρο, και αυτό είναι κάτι που την Αμερική προφανώς την ενοχλεί.
2: Κοιτάξτε, ένα από τα θέματα που είχαμε στο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η σχέση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Αυτό που είχαμε ήταν την κυριαρχία της Αμερικής στις θάλασσες. Ναι. Κυριαρχία η οποία είχε και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, ότι οι Αμερικανοί μπορούσαν να εγγυηθούν και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της μεσηπλοείας. Ναι. Αυτό έχει τυναχτεί στον αέρα αυτή τη στιγμή, και έχει τυναχτεί όχι μόνο γιατί ενδεχομένως οι Αμερικανοί να μην θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την επένδυση, αλλά γιατί αυτό που έδειξε η κρίση στα στενά του Ορμούζ είναι ότι δεν μπορούν κιόλα. Δεν μπορούν. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο τεράστιος αμερικανικός στόλος δεν μπορεί να απελευθερώσει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, γιατί η τεχνολογία με τα drones και με άλλα ελαφρά μέσα δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές οι οποίες, ή μάλλον στις θάλασσες οι οποίες είναι οι κλειστές θάλασσες, αν πάει περιπτώσει, εκεί που η απόσταση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι μικρή, την κυριαρχία την έχει η γη, γιατί από τη γη μπορούν να εξαπολυθούν ελαφρές επιθέσεις.
1: Και βλέπουμε έτσι ότι ενδεχομένως και η τεχνολογία να λειτουργεί εντός εισαγωγικών με κάποιο πιο δημοκρατικό τρόπο, γιατί βοηθάει και τους πολύ ισχυρούς και τους αδύναμους.
2: Ναι, αλλά οδηγεί επίσης και στην κατάλυση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Πάρα πολύ βαρύ θέμα.
1: Είπαμε, είναι σαν το μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς για να κόψεις ψωμί, το χρησιμοποιείς και για να σκοτώσεις.
2: Βλέπετε, και αυτή η ιστορία η πολύ δυσάρεστη με το υποβρύχιο drone.
0: Με το drone.
2: Το οποίο είναι ουκρανικό, το οποίο εξάγει, αν θέλετε, την αβεβαιότητα και την αστάθεια και στη Μεσόγειο. Σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει το να μην αισθανόμαστε ασφαλείς από τον ψαρά μέχρι το πολεμικό μέσα στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα, για να γυρίσουμε στο θέμα της Κίνας, είναι πάλι ένα κεφάλαιο από αυτή την αλλαγή που ζούμε στην εποχή μας, ανάμεσα στην ισορροπία, ανάμεσα στις θαλάσσιες δυνάμεις, ανάμεσα στη θάλασσα, τη θάλασσα και τη γη, γιατί η Κίνα, η Αμερική ήλεγχε όλες τις θάλασσες. Η Κίνα είναι ένα υπηρετικό σύνολο το οποίο θέλει να βγει προς τη θάλασσα αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή να προβάλλει τη δύναμη της γης στη θάλασσα. Και είναι ενδιαφέρον ότι γυρίζουμε παραπάνω από ένα αιώνα πίσω, mm-hmm. την εποχή που αναπτυσσόντουσαν στην Ευρώπη οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο μεγάλος Άγγλος γεωγράφος ο Μάκιντερ έφτιαξε το δόγμα της αγγλοσαξονικής πολιτικής, γιατί είπε ότι τώρα δεν έχουμε πια κυριαρχία του κόσμου επειδή είμαστε κυριαρχούμε στους ωκεανούς, γιατί οι πυρωτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν την κυκλοφορία στον χώρο τους και κατόπιν να βγουν προς τα έξω και να μας απειλήσουν. Έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας μέσα από τις εξελίξεις, πάλι μετά τις εξελίξεις τις τεχνολογικές.
1: Μια και είπατε αυτό, κύριε καθηγητά, και επειδή διαβάζω ότι μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι και μεγάλοι τεχνολογικοί ηγέτες όπως ο Tim Cook από την Apple ή ο Elon Musk κλπ. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις των δύο κρατών, μια και οι δύο χώρες προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν και ως όπλο το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις για αυτό το θέμα, ή θα είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα ξεφύγει η ιστορία από ένα σημείο και μετά, γιατί και οι δύο χώρες προσπαθούν να κυριαρχήσουν σε αυτό το τομέα που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το μέλλον, έτσι.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Βέβαια, μια υπόθεση πολύ αρνητική για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο που είμαστε ισχυροί και να επιβάλλουμε τη θέλησή μας στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Και εκεί, αν θέλετε, το ότι η Ευρώπη είναι πίσω.
1: Πολύ
2: είναι
1: πίσω.
2: Πολύ
1: πίσω.
2: Ναι. Είναι πολύ βαρύ.
0: Αυτό το γεγονός, κύριε καθηγητά, το ότι ο Τραμπ, όπως όλα δείχνουν, έτσι, αύριο ξεκινάει, ξαναλέμε, το ταξίδι του, δεν θα έχει λύσει το θέμα του πολέμου, δεν θα πηγαίνει με έναν αέρα του νικητή που λέγαμε λίγο νωρίτερα, και απομειώνει την δική του δύναμη διαπραγμάτευσης, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπουν έναντι του Xi Jinping.
2: Προφανώς είναι πολύ χειρότερο να πηγαίνει με μια κατάσταση στο πεδίο του Ιράν προβληματική παρά αν πήγαινε με μια νίκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή τη συνάντηση, γιατί ακριβώς χρειάζεται ένα deal που λέει και ο ίδιος με τους Κινέζους για να μπορέσει να ξεφύγει από την παγίδα στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του με το Ιράν.
0: Και η Κίνα θέλει να μπει σε αυτό. Θέλω να πω, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, ήταν στην Κίνα. Μάλιστα, το ταξίδι του αυτό γέννησε ελπίδες για ενδεχόμενη επιτυχή μεσολάβηση του Πεκίνου για να αρθεί το αδιέξοδο. Μιλάμε πια, το θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
2: Όλοι είναι σε συνεννόηση, όλοι επικοινωνούν. Δεν είναι κάτι περίεργο ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι εγώ ότι είναι περίεργο. Ίσα-ίσα που ακούστηκε και έπεσε και στο τραπέζι, λέει, οι πληροφορίες από το διεθνές ρεπορτάζ, μήπως η Κίνα ήταν εγγυήτρια μιας τέτοιας συμφωνίας. Και λέω, αν η Κίνα, ρωτώ ευθέως, αν η Κίνα έχει λόγους να το κάνει.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ένα πρώτο λόγο, είναι ότι η γενικευμένη αστάθεια και τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία σίγουν την οικονομία της. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει μια τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα η οποία έχει ανάγκη από τις μεταφορές.
0: Ναι.
2: Επομένως, μέχρι ενός σημείου όλη αυτή η αναστάτωση είναι ανοιχτή από την Κίνα. Και η Κίνα δεν θέλει βέβαια να πάμε και σε μια καταστροφική εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Mm-hmm. Οι μεγάλες δυνάμεις συνεργάζονται και ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. Είναι σε μια σχέση αμφίσιμη. Πέρα από αυτό το γενικότερο, το να διαπραγματεύεται με έναν Τραμπ ο οποίος την έχει ανάγκη, της δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα. Άρα κερδίζει διπλά.
0: Ναι, ναι. Επιχειρώντας λοιπόν να κλείσουμε τη συνομιλία μας έτσι όπως ξεκινήσαμε, και αναφερόμενοι στο θέμα της, στο πεδίο της διπλωματίας αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, όπου βλέπουμε ότι τα θέλω μέσα σε εισαγωγικά λοιπόν του ισχυρού λύνονται με πόλεμο. Πώς λοιπόν, πού είναι λοιπόν ο ζωτικός χώρος που σας ρωτούσα νωρίτερα για τη διπλωματία?
2: Λοιπόν, θα σας συνοψίσω λίγο τα συμπεράσματα του συνεδρίου μας, των ελληνογαλλικών διαλόγων, στους οποίους είχαμε και την ακούτε και ένα κόκορα από το βάθος.
0: Ναι. Ήταν και η ΕΡΤ, χορηγός επικοινωνίας.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στο οποίο είχαμε και τον Herman von Rompuy, κεντρικό ομιλητή. Λοιπόν, καταρχήν κάναμε μία ανασκόπηση.
1: Όταν είσαι στην περιφέρεια και οι ήχοι έχουν τη σημασία τους.
2: Ναι. Βέβαια, αλλά πρέπει να μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Εννοείται.
2: Η περιφέρεια.
0: Εννοείται.
2: Έλεγα λοιπόν ότι προσπαθήσαμε πρώτα να δούμε την αστάθεια, να δούμε τους παράγοντες αστάθειας, να δούμε τις αλλαγές, και προφανώς το συμπέρασμα δεν είναι ευχάριστο, είναι πράγματι έχουμε υποχώρηση της διπλωματίας, έχουμε αδυνάτισμα των διεθνών οργανισμών,
0: ναι.
2: Και έχουμε αυτό που και έχουμε και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το δεύτερο μέρος που θελήσαμε να μιλήσουμε για τις λύσεις και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί φυσικά το να απελπιζόμαστε δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο θετική στάση.
0: Mm-hmm.
2: Έγινε εδώ και έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν εξαφανίζεται, γιατί το διεθνές δίκαιο έχει μια μακρά ιστορία, έχει επιβιώσει από πολύ μεγάλες κρίσεις, υποχωρεί και επανέρχεται, είναι ένα υπόβαθρο της παγκόσμιας ζωής, το οποίο ανταγωνίζεται την βία, αλλά δεν μπορεί να γίνει η παγκόσμια σκηνή μια ζούγκλα. Επομένως πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στις αξιολογήσεις μας. Και το δεύτερο, το οποίο αν θέλετε ήταν σημαντικό και έβγαινε από την ομιλία του Herman von Rompuy, είναι και το θέμα της Ευρώπης, που και εκεί η συζήτηση σήμερα είναι πολύ απεσιόδοξη και βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Ήταν πολύ σημαντικό
0: για το θέμα της Ευρώπης, μας λέγατε.
2: Το μήνυμα του Van Rompuy, ο οποίος επισήμανε φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που είναι η πολυδιάσπαση της Ευρώπης,
0: δηλαδή
2: δεν έχουμε ενότητα. Επισήμανε ότι έχουμε ένα έλλειμμα σε ένα αίσθημα κοινότητας, αλλά βέβαια καταλήξαμε όλοι στο ότι η καλύτερη προοπτική μας είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, προοπτική ευρωπαϊκή, είναι μια προοπτική πολιτισμού, ειρήνης, και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να, χωρίς να αγνοούμε τις δυσκολίες, αλλά να μπούμε σε μια και σε μια προοπτική θετική.
0: Μάλιστα.
2: Και δημιουργική.
0: Κύριε,
2: να μην σηκώνουμε τα χέρια μπροστά στις δυσκολίες, γιατί Μάλιστα. η ανθρωπότητα έχει περάσει δυσκολίες και άλλες φορές και τις ξεπέρασε.
0: Ναι, και μια Ευρώπη που επιτέλους θα πρέπει να βρει τον βηματισμό της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, φίλες και φίλοι, που είναι η Ευρώπη. Τι θέλουμε κι εμείς. Υπέρ της Ευρώπης είμαστε, αλλά.
1: Για να δούμε. Και την ξυπνήσει ο Τραμπ.
0: Ξέρεις, είναι μια αντίληψη αυτό, ότι μέσα από
1: Ναι, βέβαια.
0: από τη σχέση η οποία δημιουργείται και τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ, ενδεχομένως να μπορέσει η Ευρώπη μέσα από τη δική της άμυνα να ενεργοποιηθεί, να φύγει
3: ακριβώς,
0: προς τα μπρος. Θα το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Τραμπ είναι Τραμπ. Ναι, τραμπούκος. Γράφει ένας φίλος ακροατής. Κωνσταντίνα, βλέπω το μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους υπόλοιπους, ένας φίλος, ο Γιώργος, κάτι λέει για το Ισραήλ που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι το μήνυμά του. Δεν έχει σημασία που τώρα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, εις αύριο πάλι τα σπουδαία. Με νέα καλύτερα.
3: Ελπίζουμε.
0: Με νέα καλύτερα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ρίξει και τη δική μας ψυχολογία, έχετε υπόψη σας.
3: Βαριά και
0: πάρα πολύ,
3: τραγικά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλό
0: μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο μέρες. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή. Καμία ανοχή στην παραβατικότητα. Προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είτε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευση 2 φορείς. Και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, τα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους. Πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομοτηνή, αλλά και σε 1 ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και την πολύμηνη αστυνομική έρευνα. Οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση.

0: στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό γκδάπ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι...
0: Στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας και αναποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον ομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό, ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει τον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποίηλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην συντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας, εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το λοιπόν άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού. Μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί

0: Τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα. Δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, προβληματίστηκαν. Mm-hmm. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Mm-hmm. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι είδαν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει στο μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Mm-hmm. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά. Και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια mm-hmm. κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, mm-hmm. έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς... Σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά mm-hmm. από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελία για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή mm-hmm. η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, mm-hmm. ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Mm-hmm. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών mm-hmm. να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων. Παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7 μηνών μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με
1: Μάλιστα.
2: το φως για τα ακριβή αίτια να δείχνει η νεκροψία, η νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μία είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας. Καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι, είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνητο σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστεπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα, σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρείας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Jane. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν δύο από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχήνιας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα διηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεργή και κυρίες και κύριοι, στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους δύο ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμο για τους δύο ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των δύο ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και το δικαστήριο διόρισε απεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μια γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμπει σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμπθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανείχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνταν και θα συνεχιστεί βέβαια. Αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε ΑΧΑΗΕ και ΗΛΙΑ, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φιματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση, διότι είναι μεγάλος και ο συγκνωτισμός. Mm-hmm. Τέλος, να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Υποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων των Περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. Δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθια Κίνθου η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Δεν είναι με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Και αυτό, όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων. Απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητάνε επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, κ. Σταύρος Τρίφων. Κ. Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελληνίο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του Συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία, και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφθούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπε που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου, με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας του Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώην διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως. Είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΑΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετά σημεία της τάφρου παρακρίθηκαν έντονες οσμές, τολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρήπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της Τάφρου για την άντρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο εδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης του Τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον Παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν καταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο Παγετός αρχές Μαΐου, Βίκη, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκομών. Με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την Ερτλάρη σας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια είτε για την πανδημία το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα βεβαίως, που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για την μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικό σχεδιασμό, όπω αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα τη ΕΣΕΝΕΣ, αλλά και οι μηνιαίε επιβαρύνσει παραμένουν υψηλέ και οδηγούν πολλέ επιχειρήσει είτε στην αδυναμία ένταξη, είτε σε απώλεια τη ρύθμιση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τι δημιουργίε που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίω ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων μονοπυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμίθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία Κήπων και Καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στην Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πρασονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του. Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση σε ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη.
18: Γρηγόρη.
1: Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη, το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Olympus Riviera θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Ναι. Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης της Καβάλας και απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: εκεί κάνουν τις βόλτες τους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια τη εξασφάλιση χρηματοδότηση για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
21: Δίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο Η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα mm-hmm. των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα μάτα στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Συνάρχη συνταξία Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις αδεδείς σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσει το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές του ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό, και υπογράμμισε πω οι κρατικέ παρεμβάσει πρέπει να είναι στοχευμένε και προσωρινέ, ώστε να μην δημιουργούν νέε πληθωριστικέ τάσει, αφήνοντα ανοιχτό πάντω το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρο στήριξη στο μέλλον. Ενδεχομένω, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μα κλειστά, όπω πρέπει να κάνουμε σε κάποιε τέτοιε περιπτώσει. Υποστήριξε δε πω η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας την ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως οι κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας

0: Με δύσκολο να στηρίξει του πολίτε σε μια περίοδο πίεση, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτέ τι δύο αναφορέ ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώ οι τιμέ στο ρεύμα, όπω είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό. Άγιο Βαγιάννου, να σα ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί με ρυθμού ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσία από το Σινά του Ορμού. Και ποιο τα λέει όλα αυτά, είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργεια. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημα αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί

0: Εθνώς και στην οικονομία. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
2: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περίοδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτείων για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
2: Και
0: πολύ μεγάλη
2: ατσέτα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
5: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
7: The first country going through to the grand final is Greece.
8: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δέσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι οι ελληνικοί αποστολοί. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραψε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν όψη του διαγωνισμού του

0: Καλή επιτυχία λοιπόν. Επόμενο ραντεβού το Σάββατο στο Μεγάλο Τελικό. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραδιές των τελευταίων ετών αποτέλεσε η χθεσινή. Ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Eurovision. Κέρδισε το κοινό με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλήτης για την τηλεθέαση και οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής επανέφερα στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση Μερόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη, και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
3: Σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμή στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σου πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ήθιστε όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει κάθε μία τα δικά της.
3: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο Ρνιούζερ 105,8 στο Βασίλειο Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
4: Μπήκανε κάποιοι χτες. Σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε ξεκαθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ρνιούζερ 105,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
5: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
6: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
5: Ακριβώς.
6: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
5: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται, να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται
0: και... και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
7: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
8: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη,
9: Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
10: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
0: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
11: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
12: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται, λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το πόθεν έσχεσε. Εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό
13: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά του, την του είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις ή το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος, η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πριν όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα πατρονίσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την... να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να έρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένα σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
14: από.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεργασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
14: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
14: Σε αυτό.
0: Βέβαια.
14: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό.
0: Βέβαια.
14: Για τις, λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
14: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό. Στην επίθεση που αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιγραφεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
0: κυβέρνησης. Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον, αλλά στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά του που.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Ραμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
15: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
15: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
16: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
0: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
16: Παιδί, έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή. Έξι, λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφο μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
17: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθύνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν μουτσοβολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
18: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και το Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
0: Τώρα από το κουρασγυρόπλο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγυρόπλο, έχουμε τώρα το κουρασγυρόπλο με το νοροϊό.
18: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε, λένε δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί
0: και
18: 514 μέλη του πληρώματος.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
19: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
21: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το Πασόκ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
3: Κουέ.
2: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Ferry, Brian Ferry για το ξεκίνημα της Τετάρτης, 13 Μαΐου. 13 Μαΐου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε εσείς που μόλις συντονιστήκατε, παρέα θα είμαστε σε αυτό το απογευματινό road trip το μουσικό, στον κόσμο του κόσμου και στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας με ένα κλικ. Airteco λέγεται, .gr. Στο κινητό σου είναι σε application. Και είναι αυτή η περίπτωση που μπαίνεις κάπου και όλα γίνονται πάρα πολύ εύκολα όπου και αν βρίσκεσαι.

Who Note, Tiki Tan. Στο 2025, μέσα από το album Open Secret Society, μιλάνε για τη ζούγκλα σήμερα. Για τη ζούγκλα, τα ψέματα, όλη αυτή την κατάσταση που ζει ο κόσμος και περιμένουν μια επανάσταση. Αυτό λένε. Dub FX, όλη αυτή η μεγάλη παρέα στο 2025. Jackson πάντως παίρνει την επιτυχία που έκανε μαζί με τον Gil Scott Heron, με Black Thought παρέα, και στο σήμερα με αλλαγή λίγο στο στίχο φέρνει επίκαιρο στο 25 και αυτό, The Revolution Will Not Be Televised. Louis Vega μέσα, Kenny Dope, Brian Jackson και Black Thought.

With my own two hands, λέει ο Ben Harper. Με τα δύο σου χέρια μπορείς να αλλάξεις όλο τον κόσμο. Κάπως μπορείς να βοηθήσεις. Ο Κρισναμούρτη έλεγε πάντως, ο Τίδου Κρισναμούρτη, ότι αν αλλάξεις εσύ και αν πας προς το καλύτερο, ο καθένας μας ξεχωριστά, κάπως αλλάζει ταυτόχρονα και η συνείδηση ολόκληρη του κόσμου. Είναι μια συλλογική δουλειά. David Byrne έρχεται, Ναταλία Λαφουρκάδε συμμετέχουν στο τραγούδι του David Byrne και Mexican Institute of Sound, δηλαδή το έχουν κάνει πιο όμορφο. Να τα λέμε αυτά. Ομόρφη είναι ξαφνικά το τραγούδι, ομόρφη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και Do Value Greece επέβαλε η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη συζύγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Cosmos Radio.gr.

Green Onions. 7:25 road trip μουσικό στον κόσμο 93,6. Κλαούντια Μάτο λένε εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε κόσμο, μουσικές του κόσμου. Με τον Πάπη εδώ καλό να φροντίζει τον ήχο. Κλαούντια Μάτο λέει εδώ μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Booker T and the MGs, Green Onions. Όταν ξημέρωσε 13 Μαΐου, ο Donald Duck Dunn είχε φύγει ήδη στον ύπνο του το 2012 στο Τόκιο, στα 70, αφού είχε μόλις ολοκληρώσει 5 διπλές παραστάσεις στο Blue Note Jazz Club στο Τόκιο, και είχε μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 92 μαζί με Booker T and the MGs. Έχει τιμηθεί με τον Grammy Lifetime Achievement Award, ένας από τους καλύτερους μπασίστες του πλανήτη, ο Donald Duck Dunn, που ο μπαμπάς του είχε δώσει το όνομα Duck επειδή έβλεπαν μαζί και του άρεσε ο Donald Duck. Έχει παίξει, πέρα το ότι ήταν ο μπασίστας στους Booker T and the MGs μαζί με τον Booker T, το ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά μυαλά σε αυτό τον πλανήτη. Το φοβερό ήταν ότι ο μπαμπάς του του είχε πει, δεν ήθελε ο μπαμπάς του να γίνει μουσικός γιατί φοβόταν ότι θα μπλέξει με τα ναρκωτικά, θα καταστραφεί η ζωή του. Γιατί είχε πάρει μουσικά όργανα όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό πίστευε ο μπαμπάς του. Δεν ήξερε βέβαια τότε, που φοβόταν μη γίνει ο γιος του μουσικός, ότι μιλάμε για ένα παλικάρι που παίζει σε ό,τι έχεις στη δισκοθήκη σου. Αν έχεις Clapton, Bob Dylan, έπαιζε στο Madison Square Garden, έχει παίξει με τον Dylan, Bill Withers, Albert King και στο σημαντικότερο του άλμπουμ, Rufus Thomas, Carla Thomas, Sam and Dave, Otis Redding. Από τους μεγαλύτερους session μπασίστες της Tax. Ένας θρύλος της μουσικής, και μόνο το ότι συμμετέχει εδώ σε αυτό που ακούμε τώρα στο Melting Pot, Booker T and the MGs. Έπαιξε πέρα από τη Stax, έχει παίξει και μπάσο στην πάντα του Eric Clapton στο Live Aid το 85, ήταν μέλος των Blues Brothers στις ταινίες. Ήταν η house band, η Booker T and the MGs που ακούμε, ήταν η house band στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Dylan στο Madison Square Garden. Έχουν συνοδεύσει τον Dylan, τον George Harrison, τον Clapton, τον Tom Petty, τη Stevie Nicks, στον Stevie Wonder, τον Neil Young. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μπασίστας να έχει την καριέρα του, δηλαδή ούτε ο Marcus Miller δεν έχει παίξει με τόσους πολλούς. Φυσικά και ήταν στο Rock and Roll Hall of Fame. Ήταν παντρεμένος με τη γυναίκα του, τη Τζουν, μέχρι το θάνατό του. Είχε 2 παιδιά. Μέσα σε μία ζωή και μόνο από τα 16 του αγόρασε το πρώτο του μπάσο, το οποίο το έχασε, το πρώτο του μπάσο, το έχασε στο, όταν σκοτώθηκαν Otis Redding και τα μέλη του στο αεροπορικό δυστύχημα που είχε ο Otis Redding και έφυγε από τη ζωή. Μέσα ήταν το μπάσο του Donald Dunn. Ο Donald Dunn δεν ήταν αυτό, ναι. Έζησε ο άνθρωπος, έφυγε στα 70, το 12. Αυτή τη μέρα, 13 Μαΐου, δείχνει το μερολόγιο.

Έχει δηλαδή η Memphis Soul, έχει μέσα την ψυχή του Donald Dunn. Είναι τρομερό το ότι ο μπαμπάς του νόμιζε θα καταστραφεί. Το παιδί λέει θα γίνει ναρκωμανής αν γίνει μπασίστας και είναι ένας από τους πιο αγαπητούς μπασίστες της ιστορίας, που έχει καθορίσει τον ήχο έτσι του Memphis. Βασικά θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε μια εκπομπή, δηλαδή όλο αυτό το δίωρο να ακούμε καλλιτέχνες σου και τραγούδια πολύ γνωστά και υπέροχα που παίζει μέσα ο Donald Dunn. Για κάποιο λόγο παίζει και σε ό,τι πιο καλό γούστο υπάρχει στη μουσική. Και στο Don't Stop Dragging My Heart Around παίζει με τη Stevie Nicks και τον Tom Petty. Θα το ακούσουμε μετά και αυτό. Δηλαδή μπορούμε άνετα να κάνουμε ένα δίωρο μόνο με αυτό. Δεν θα το κάνουμε, αλλά θα μπορούσαμε. Από Elvis, Clapton, Dylan, στον Neil Young. Σε ηχογραφίες του Neil Young παίζει, στις περιοδίες του Neil Young έχει πάει. Harrison με το Stevie Wonder. Χρόνια πολλά στο Stevie Wonder. Θα τα πούμε και αυτά. Στο Mini the Moocher παίζει.

Και μερικά είναι και πολύ σημαντικά τραγούδια στα οποία παίζει ο Ντόναλντ Ντάν, όπως και εδώ Melting Pot και Green Onions, τώρα Booker T. Αυτό το τρελό μυαλό, και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν παίξει με τον Booker T έλεγαν ότι είναι σοκαριστικό να παίζεις με αυτό το level μουσικού, με το ταλέντο, με αυτή την αριστεία. Είναι συγκλονιστικό, είναι εμπειρία, δεν είναι απλά έτσι μια συνεργασία, παίζεις και τι ωραία που τζαμάρουμε. Είναι, σου αλλάζει το μυαλό λίγο αν παίζει με τέτοιους μουσικούς. Και Ντόναλντ Ντάν εδώ μέσα στο τραγούδι που έγραψε ο Booker T και ερμηνεύει ο Albert King, που είναι και πολύ σημαντικό, ήταν crossover το Born Under a Bad Sign για τους ροκάδες. Ήταν crossover στη rock αυτό τραγούδι, Albert King.

Donald Dunn φεύγει 13 Μαΐου το 12 στα 70 του, εδώ δίπλα στην τριάδα. Έτσι σίγουρα Albert King είναι στην τριάδα. Είναι, νομίζω ότι Hendrix, Jeff Beck και Albert King ίσως να είναι η μεγαλύτερη τριάδα στην κιθάρα. Εντάξει, και στην πεντάδα σίγουρα μπαίνει ο Gilmour και ο Stevie Ray Vaughan. Χρόνια πολλά να πούμε στο Stevie Wonder που κλείνει τα 75, γιατί γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Stevie Wonder, αυτό το παιδί θαύμα. Ένα παιδί θαύμα που τον πήγε η μαμά του στη δισκογραφική εταιρεία γιατί είχε ταλέντο πολύ μικρούλης. Και τελικά είχαν δίκιο, νομίζω.

Stevie Wonder, υπέροχος άνθρωπος, Wonder ακριβώς το όνομά του, γιατί είναι παιδί θαύμα, ήταν παιδί θαύμα και μέχρι σήμερα είναι ένα θαύμα ο Stevie Wonder. Ο Dylan, όταν ηχογραφούσαν το We Are The World και δεν μπορούσε να συντονιστεί, ήθελε να κάθεται η μόνη στιγμή που μπορούσε να χαμογελάσει για να βρει το ρυθμό του, γιατί δεν μπορούσε να βρει το δικό του part και το πώς θα το τραγουδήσει το δικό του part. Έκατσε δίπλα στο Stevie Wonder και ένιωθε όμορφα, ασφάλεια, και μόνο τότε τραγούδησε. Ο Wonder δεν γεννήθηκε τυφλός. Έχασε την όρασή του επειδή γεννήθηκε, ήταν πρόωρο μωρό και στο νοσοκομείο του έδωσαν υπερβολική ποσότητα οξυγόνου στο θάλαμο και υπήρχε πρόβλημα μετά. Και έτσι έχασε την όρασή του. Stevie Wonder λοιπόν, 13 Μαΐου γεννήθηκε το 50, υπέγραψε στη Motown δίπλα στον Berry Gordy στα 11 του μόνο. Έχει κάνει πάρα πολλά ρεκόρ, έτσι, πάρα πολλά ρεκόρ, και με 3 άλμπουμ στα βραβεία Grammy, number 1. Έχει παίξει και drums με τον Jimi Hendrix στα 17 του.

Μουσική στην ουσία της, έχει πει ο Stevie Wonder, είναι αυτό που μας δίνει αναμνήσεις. Όσο περισσότερο υπάρχει ένα τραγούδι στη ζωή μας, τόσο περισσότερες αναμνήσεις μας βγάζει και μας δίνει. Η μουσική είναι ένας κόσμος από μόνη της, μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να την καταλάβουμε, ακόμα και εμείς λέει, χωρίς να έχουμε τα μάτια μας. Δεν σημαίνει ότι μας λείπει το όραμα, λέει ο Stevie Wonder. Ο αγώνας έχει σημασία στη ζωή. Η νίκη ήταν είναι στα χέρια των Θεών. Εμείς πρέπει να γιορτάζουμε τους αγώνες που δίνουμε στη ζωή. Και η μουσική είναι ο καλύτερος μας φίλος. Στις μοναχικές μου στιγμές, έλεγε ο Stevie Wonder, η μουσική είναι ο φίλος μου, ο γιατρός μου, ο εραστής μου. Είναι τα πάντα και εκεί οφείλω τη ζωή μου. Ίσως από τις πιο ωραίες εκτελέσεις του Blowing in the Wind, έτσι, Stevie Wonder, σοκαριστική εκτέλεση.

Επειδή ο Ντίλαν είναι εκφραστής κυρίως, δεν είναι το θέμα το ότι είναι το αηδόνι των 7 θαλασσών, αλλά είναι εκφραστής και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό πολλοί καλλιτέχνες δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του. Είναι σαν να χάνει όλο το περιεχόμενο ένα τραγούδι του Ντίλαν. Ιδιαίτερα άμα το διασκευάζει τύποι σαν τον Brian Ferry, που δεν μπορεί να διασκευάσει Bob Dylan ο Brian Ferry. Έκανε αυτό το tribute, ευχάριστο είναι, γιατί είναι όμορφος μουσικός, ωραίος καλλιτέχνης φυσικά, είναι ένα ευχάριστο άλμπουμ. Αλλά εδώ μιλάμε για ιστορικό στίχο και τραγούδια που διάλεξε του Ντίλαν να ερμηνεύσει, που δεν μπορούν να σταθούν ιδιαίτερα. Εδώ βλέπουμε τι σημαίνει Stevie Wonder. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι και ο Ντίλαν θα συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα με το Blowing in the Wind να πέσει τόσο καλά χέρια σε εξαιρετική εκτέλεση που μπορεί να μεταφέρει αυτό το περιεχόμενο, το μήνυμα αυτό που είχε ο Ντίλαν, το οποίο δεν είναι μες στο στίχο, δεν είναι μες στο τραγούδι, είναι στον τρόπο που το εκφράζει, στον τρόπο που το ερμηνεύει. Και αυτό μπόρεσε να κάνει ο Stevie Wonder, να μεταφέρει αυτή την πληροφορία με την ερμηνεία του. Γιατί δεν έχει σημασία η φωνή και δεν πάει να πιάνει 800 οκτάβες. Αυτό λοιπόν, για να ακούσουμε μια εκτέλεση τώρα πολύ συγκλονιστική που έκανε ο Ρέι Λαμοντέιν, υπέροχος τραγουδοποιός, και κρίμα που δεν έχουμε ακούσει τώρα τελευταία κάτι από τον Ρέι Λαμοντέιν, που είναι αυτό το αγόρι που έχει εξαφανιστεί, υπέροχος καλλιτέχνης. Πήρε τώρα και διασκεύασε τον Gnarls Barkley, Lo Green και Danger Mouse. Αυτό το υπέροχο τραγούδι το 2006 κάνανε ένα ρεκόρ που μπόρεσε να γράψει ένα τραγούδι τώρα σε αυτή την εποχή που να μπορεί να σταθεί, να μπει σε μια κλάσικα αέρα. Και το διασκεύασε πολύ σοκαριστικά. Δηλαδή, είναι από αυτές τις τιμές που λες τώρα τι έγινε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Miracle Worker από το Super Heavy, αυτή η Super Band που βγήκε να φεγγάρει το 11, Mick Jagger, Joe Stone, Aya Rahman, Damian Marley και η Joe Stone. Φυσικά ένα άλμπουμ έκαναν και όπως κάνουν όλες οι Super Bands που βγαίνουν, όπως οι Traveling Wilburys, οι Notting Hillbillies, έτσι ένα φεγγάρι. Για την πλάκα τους φτιάχνουν κάτι ωραίο. Και μετά προφανώς ξαφανίζεται, δηλαδή τι θα κάνει ο Mick Jagger, θα ασχολείται με τη Super Band. Ο Mick Jagger ή η Joe Stone και ο Damian Marley έχουν τα δικά τους projects. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Κόσμος 93,6 φυσικά στα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 8 ένα road trip μουσικό με Κλάουντια Μάτολα και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber. Ένα search απλό κάνει στο Viber, γράφεις Κόσμος Radio και μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, στο Facebook, ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις, γίνονται απίστευτα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Τώρα ξεκινάει όλη η κατάσταση. Έδωσαν την αρχή η Μετάλλικα για το μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι 2026. Ρίτσαρ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε, Καμερούν και Ιταλία, Χιτάνα στον αέρα μας.

Δευτέρα 25 Μαΐου σημειώστε και είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ και με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Όλα αυτά που καταλήγουν στην ταράτσα του Γκαζάρτε κάθε χρόνο. Αυτό έτσι πάει. Σαββατό 30 Μαΐου λοιπόν στον Γκαζάρτε Roof Stage, Κόσμος παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party. Εκρηκτικό live από Ροζάνα Μαϊλάν, 11 άτομα στη σκηνή, μπάντα της. Φοβερή παρουσία στη σκηνή, Κούβα, όλη Κούβα στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Παραγωγή του Κόσμος, απ' έξω μουσική. Μιχάλης Καμάκας, Λιάνα Μαστάθη. Και θα χορέψουμε Λάτιν.

είσοδος θα είναι ελεύθερη, έτσι, στο Cosmos Jazz Party, Athens Jazz Festival και Eros Anamailan, στη σκηνή με 11 μουσικούς. Για πολύ χορό και DJ set μετά. Επίσης, θα φάμε πολύ ωραία, γιατί έφτασε η ώρα του Athens Street Food Festival, η αγαπημένη μας ώρα, 15, 16 και 17 Μαΐου. Ο κόσμος θα βρίσκεται αυτό το τριήμερο στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Τα ξέρετε περισσότεροι. Γενικά, είναι πολύ ωραίες μέρες αυτές. Υπάρχει κάτι μαγικό εκεί στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ. Και μαζευόμαστε όλοι παρέα με μουσικές, το στείλουν πάρα πολύ όμορφα. Και από ό,τι διαβάζω εδώ θα γευτούμε ιδιαίτερα πράγματα, έτσι, από την Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία, φαγητά περίεργα, φαλάφελ νιγηριανό, χταπόδι, τακογιάκι, τσιτσαρών, ράμεν γουρνοπούλας, δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ ράμεν γουρνοπούλας, αλλά στο Athens Jazz Festival πιστέψε με ότι θα το φάτε ή θα το δείτε τουλάχιστον, θα το μυρίσετε. Αν δεν τολμήσετε να το δοκιμάσετε. Κορεάτικο κοτόπουλο. Jackfruit cheesecake. Όχι cheesecake. Τηγανιτά νιώκη και μαύρη πίτσα. Δηλαδή όλα τα αντίθετα αυτά θα. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο. Α, και vegan εννοείται. Δηλαδή έχουν γίνει έτσι ριβές τα φαγητά σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο το vegan που υπάρχουν και αντικαταστήσει. Πρώτες ύλες είναι, έχουμε και γουρνοπούλα ράμεν. Τι? Και από την αντίθετη. Μπισκότο βερμίου, χωνάκια ψαρικών. Αλλά θα είναι λίγο extravagant το Athens Street φέτος. Λοιπόν, θα έρθετε και να τα δοκιμάσουμε και θα σας βγάλουμε και στον αέρα να μας πείτε πώς είναι. Γιατί δεν μπορώ να τα φάγω όλα για να τα περιγράψω.

0: ήταν ο Βελούσο και Καριόκα. Λοιπόν, ζωντανά θα είμαστε έτσι την Παρασκευή. Δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εκεί θα εκπέμπει ζωντανά ο κόσμος, στο αγαπημένο Athens Street Food Festival. Ο Χωσέ Τζέιμς δεν θα έρθει μόνο στο Θέατρο Λυκαβητού ζωντανά για μια φανταστική συναυλία, αλλά θα έρθει και εδώ, στην Αγία Παρασκευή, να μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα στον κόσμο, ο Χωσέ Τζέιμς, λίγο πριν από τη συναυλία του. Παρασκευή θα γίνει αυτό, λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, πρωινός. Ο Χωσός Τζέιμς, τον Προκόπη.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
0: Και 6 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβητού.

Θα το βάζεις από το Jose James αυτό, όχι από Bill Withers. Ο Jose James θα το παίξει, φαντάζομαι, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού, και την Παρασκευή λίγο μετά τις 8.30 θα μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα και θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει λίγο πριν έρθει στη συναυλία εδώ στην Ελλάδα, που νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες περνάνε όμορφα, τους αρέσει να βρίσκονται εδώ στο καλοκαιρινό τοπίο μας, γιατί εντάξει είναι και διαφορετικό να έρχεσαι βολτάκι από το να μένεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6.

Electric Spanish, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το Outsider, τη Wayo από τη Γαλλία. Έκανε αυτή τη φοβερή έκπληξη με αυτό το άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης 13 Μαΐου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Erteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι συντονισμένος ή σε διαδικτυακά εδώ στον κόσμο. Εκεί βλέπεις τα πάντα και ακούς τα πάντα, όλες τις εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και φυσικά στο χρόνο μπορείς εσύ on demand. Με ένα κλικ στο κινητό σου σε application 8-25, Κλάουντια Μάτου λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. James Hunter 6 με Van Morrison όμως.

Amy Winehouse και Baby Kim έρχεται. Baby Kim που είναι εξάδελφος του Kendrick Lamar. Με κάτι ελληνικό, έτσι. Φοβερή η έκπληξη αυτή. Το «Θα σ' αγαπώ» της Δήμητρας Γαλάνη από το άλμπουμ «Εικόνες» της Μήνος σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Είναι το sample που ακούγεται και συνεχίζεται και σε όλο το τραγούδι. Έτσι, Baby Kim λοιπόν, I'm not a lyricist για το 2026. Αναφέρεται στις παιδικές του αναμνήσεις, στη μητέρα του, στα παιδικά του χρόνια.

White Rebellion, Κέλιμπους, Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, 13 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. 13 Μαΐου το 85 λοιπόν, ένα άλμπουμ που έκανε πάρα πολλές πρωτιές. Είναι μια κυκλοφορία που έγραψε μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις τραγούδι μέσα από αυτό το άλμπουμ, γιατί πολλά τραγούδια είχαν τις πολλές πρωτιές τους. Και είναι από αυτή τη στιγμή στην ιστορία που είναι αυτό που κάτι γίνεται στην ιστορία της μουσικής. Ο τίτλος του άλμπουμ ήρθε από τον πατέρα του Νόπφλερ, που συζητώντας για τον πόλεμο των Φόκλαν περιέγραψε τους Βρετανούς και Αργεντινούς ως brothers in arms, άνθρωποι με κοινή ουσία που απλά σκοτώνονται μεταξύ τους. Ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε ποτέ σε μορφή CD στο Ηνωμένο Βασίλειο το 86. Το animation που έγινε και μέσα από το Money for Nothing έκανε τεράστιες πωλήσεις και ήταν και το πρώτο βίντεο στο MTV. Εκεί φαίνεται να είναι αυτή η στιγμή του χρόνου, αυτή η στιγμή που γίνονται πράγματα που μπορούν να διαπεράσουν τον χρόνο, την ιστορία. Έγινε ένας ύμνος σε στρατιωτικές κηδείες. Ο Νόπφλερ ηχογράφησε μια νέα εκτέλεση στο Abbey Road Studios για να ενισχύσει Βρετανούς βετεράνους που υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες εκείνης της σύγκρουσης. Διδάσκεται και σε σενάριο αυτό, σε μια από τις μεγαλύτερες σχολές σενάριου, που οι μαθητές πρέπει να γράψουν ένα σενάριο για τον Brothers in Arms. Ένας στρατιώτης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, την ώρα που σβήνει, φιλοσοφεί για τη ζωή, για όλα αυτά που γίνονται, που του φαίνονται τόσο ανόητα να συμμετέχουμε σε πόλεμο οι άνθρωποι για οποιοδήποτε λόγο. Αποτυπώνει την εμπειρία σε μια σύγκρουση που σωμάτεω. Αριστούργημα, Brothers in Arms. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
11: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο καιρός δεν πρόκειται να ξαναχαλάσει. Αυτό είναι, ό,τι είναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι πόση ζέστη θα κάνει το φετινό μας καλοκαίρι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα και στη Μαρίλια Γεροντίδη, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και Λαμό Μάλι, Όξιμο Πουτσίνο, Φάτουμα Ταντιαρά και λίγο από Αμαντού και Μαριάμ σε αυτό το ζετέμ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μαρή Φρόες, την κοίταγα λίγο αυτές τις μέρες. Είναι μια τραγουδίστρια που μας αρέσει πολύ και μας έρχεται από την Βραζιλία. Είναι μόλις 23 ετών και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Και βγαίνει σε περιοδία στην Ευρώπη μετά το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, για την ακρίβεια ένα extended play. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το σίγουρο είναι ότι η Μαρή Φρόες θα είναι ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είχε βγει, έβλεπα, είχε βγει περιοδία με την Άγνες Νιούνιες πριν από 2 χρόνια. Άγνες Νιούνιες αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο όνομα πιτσιρίκα ομοίως στην Βραζιλία, και οι δύο επηρεασμένες από το MPB, από το Music Popular Brasileira, αλλά και από την Bossa Nova εκεί στην Βραζιλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία

Αυτός λοιπόν είναι ο Fantastic Negrito από το τελευταίο του άλμπουμ, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ένας πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης με φανταστική λογική απάνω στον ήχο του. Βάζει τη folk, βάζει το grunge και την blues και φτιάξει ένα μείγμα, ένα μάγαλμα. Μας το έλεγε πριν από χρόνια, το 2021-22, όταν είχε βγάλει και το άλμπουμ του τότε, το White Jesus Black Problems, και το έχει παρουσιάσει και στην Αθήνα, το έχει παρουσιάσει στην Τεχνόπολη. Πραγματικά εντυπωσιακός, με γκράμι, με μεγάλες επιτυχίες, με μια ζωή βίος και πολιτεία, καθότι όλοι εκεί στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια και στη γενέτειρά του μας έλεγε ότι γιατί κοντεύει τα 60 τώρα ο Fantastic Negrito, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, του 90, όλοι το μόνο πράγμα που έκαναν στις φτωχογειτονιές, πουλούσαν ναρκωτικά, κουβαλούσαν όπλα και υπήρχε το crack. Και λογικά είναι μέσα σε όλα αυτά να βρεθώ και εγώ, είχε πει κάποτε μπλεγμένος, ακούγοντας φυσικά τον Prince και τον Dirty Mind και όλους αυτούς τους ήχους και τις μουσικές. Από την άλλη όμως, ο Fantastic Negrito, ένας ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος μουσικός, μακάρι να τον ξαναδούμε, με εξαιρετικό σόου, με εξαιρετική πραγματικά μουσική παιδεία και ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο. Και μ' αρέσει που ο Sting μπαίνει σε τέτοια project και σε τέτοια concept και όποτε του δοθεί η ευκαιρία μπαίνει και ηχογραφή. Και καλά κάνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε και στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός είναι ο Μπόγκα Γιάρ. Το έχουμε πει πολλές φορές για τον Μπόγκα Γιάρ, όπως και για τον Μπούρνα Μπόι και φυσικά για τον Σαμπούζι. Οι τρεις αυτοί Νιγηριανοί που γυρνάνε τον κόσμο με τις μελωδίες και με τους ήχους τους. Άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπόγκα Γιάρ βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, γεννημένος στο Καλαμπάρ, στην Νιγηρία φυσικά. Αλλά ο ήχος του αγγίζει το Afrobeat και αυτό που λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες για τον Prince, φίλες και φίλοι, βάζοντας μέσα το spoken word. Αυτό που είχε ξεκινήσει κάπου τη δεκαετία του 70 με κύριους εκφραστές, τον Curtis Mayfield και μερικούς άλλους, τον Jill Scott Heron φυσικά. Αυτό το spoken word έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο με το Afrobeat. Ο ίδιος βάζει στοιχεία μέσα από τη μουσική του Prince, από τον Eminem, από την Usher, από τον Snoop Dogg πολύ περισσότερο, από την Nelly. Γενικά από αυτόν τον ήχο που μπορεί να θεωρηθεί και λίγο πιο alternative από το κλασικό hip hop που ακούμε. Ωραίος μουσικός ο Μπόγκα Γιάρ και τον ακούμε και εδώ στον κόσμο. Να μην ξεχάσετε ότι έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί γιατί δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival, που τρέχει διαγωνισμό ούτως ή άλλως για το τρίμερο. 15, 16 και 17 του μήνα είναι ο διαγωνισμός, δηλαδή το φεστιβάλ. Συγγνώμη, ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι και οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Αλλά έχουμε και προσκλήσεις για το live το Dinariwen, φίλες και φίλοι, το Σάββατο στις 16 του μήνα στο Floyd, όπου καλό είναι να μπείτε όποιοι δεν έχουν δει τους Dinariwen, να τους δείτε για να καταλάβετε ποια είναι η επιτομή των Desert Blues, τον ήχο της ερήμου, τον ήχο των Tuareg. Θυμάμαι ήταν ίσως μαζί με τον Solomon Berg όταν είχαμε κάνει το πρώτο Cosmos Festival στο Γουδί και εμφανίστηκαν οι Dinariwen, ίσως έκαναν την καλύτερη εντύπωση και πραγματικά μάγεψαν το κοινό, ανεξάρτητα αν είχαν βγει και πρώτοι και πολύ νωρίς στο φεστιβάλ την πρώτη μέρα. Ο ήχος των Tuareg λοιπόν, και μάλιστα οι Dinariwen πριν από 10 ή 11 χρόνια αν δεν κάνω λάθος ήταν και supporting acting group στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους Rolling Stones. Καλά ακούσατε, είναι τόσο μεγάλο όνομα. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για το Σάββατο 16 του μήνα, μέχρι την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις και για τους Dinariwen. Πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Lowrider, αυτή είναι η War από το 1975, ούτε λίγο ούτε πολύ, 51 χρόνια από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του Lowrider. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Απέναντί μου βρίσκεται η Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και επιστρέψαμε με το Lowrider. Πάμε να συναντήσουμε το θρύλο Bootsy Collins και από το άλμπουμ που ηχογράφησε στα τέλη του 25, το Funk and Dear, εδώ με την εξαιρετική Myra Washington. Is anybody out there?

Is there anybody out there? Ο Μπούτσι Κόλινς παρέα με την Μάιρα Ουάσιγκτον. Όλο τον ήχο που έκτισε πάνω στους Parliament και στους Funkadelic και φυσικά στον James Brown. Νομίζω ότι τον πέρασε όλα αυτά τα χρόνια σε γενιές και γενιές μουσικών. Φανταστείτε ότι και στο άλμπουμ του Bruno Mars και του Anderson Park είχε κάνει και την παραγωγή. Και αυτό είναι το I Want You. Ένα signature album που ηχογραφήθηκε πριν από 50 χρόνια και θα το παρουσιάσει ο Jose James εδώ στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Και μείνετε συντονισμένοι και στον κόσμο. 8.30 ώρα το πρωί την Παρασκευή. Ο Προκόπης Δούκας έχει μιλήσει με το μεγάλο Jose James. Δεν ξέρω αν τον έχει και ο Προκόπης ζωντανά, καθότι με διαφορά της ώρας από το Los Angeles, το θυμάμαι πριν από χρόνια δεν είχα μιλήσει και εγώ με τον Jose James. Τέτοια ώρα μπορείς να του μιλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Ο Προκόπης Δούκας λοιπόν έχει τον Jose James να μας μιλήσει για το I Want You, για το live που θα δω στην Αθήνα 6 Ιουλίου. Παρέα με την Τζάινα Μόζες στο κύλο του Λυκαβητού. Θα είναι εντυπωσιακό αυτό, διαδραστικό.

Αυτό λοιπόν είναι το I Want You. Όλους τους χαιρετισμούς και στη Χαλκίδα. Μ' αρέσει που μου λέτε ότι θα τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς. Γιατί να μην τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς? Δεν ξέρω αν δεν τον έχετε δει το Χωσέ Τζέιμς πριν από 3 χρόνια, όταν είχε δώσει το live στο Ηρώδιο. Πολλοί είπαν ότι ήταν το live της δεκαετίας. Ήταν σίγουρα ένα από τα καλύτερα live εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

που έγιναν στο Ηρώδιο. Δεύτερον, ο Χωσέ Τζέιμς ούτως ή άλλως είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να θεωρηθεί και ως case study, έτσι. Βάζει μέσα τη jazz, βάζει τη rhythm and blues, βάζει τη soul, θυμίζει πράγματα που έκανε ο Μπόμπι Μακφέριν πριν από 30-35 χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά εδώ τώρα είναι και το άλμπουμ, είναι και η περίπτωση τέτοια, γιατί το είπαμε, το I Want You δεν είναι απλά ένα άλμπουμ που ηχογράφησε ο Marvin Gaye και πέρασε στο ντούκου, πέρασε στα ζήτητα, είναι ένα άλμπουμ το οποίο στηρίχθηκαν επάνω, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα, έτσι, από τον D'Angelo και τον Prince, πάλι μου αρέσει που κουβεντιάζουμε τον Prince, τον φέρνουμε από εδώ, τον φέρνουμε από εκεί, τη Sarah Jane Morris, την Angie Stone, μιλάμε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πάτησαν επάνω στο άλμπουμ του I Want You, και φυσικά είναι και ένα άλμπουμ που υπογράφει ο Leon Ware. Όπου ο Leon Ware το 2011 μπόρεσε και πρόλαβε, μάλλον γιατί έχει φύγει από τη ζωή, και είχε δουλέψει στο No Beginning No End, το άλμπουμ στο label της Blue Note τότε με τον Jose James, και σίγουρα του έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες και τους δρόμους για το πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει πάνω σε μια παραγωγή με έναν τέτοιο θρύλο της μουσικής όπως ήταν ο Ware, που φυσικά είχε βγάλει το άλμπουμ το οποίο θα παρουσιάσει στην Αθήνα με την Τζάινα Μόζες. Όλα αυτά για τον Marvin Gaye, που είναι πάντα επίκαιρος, για την άλλη για τον Jose James, που θα τον ακούσουμε, είπαμε, 8.30 ώρα, συντονιστείτε την Παρασκευή, και όσοι δεν ξυπνάτε πρωινά, όπως καλή ώρα εγώ, θα συντονιστούμε για να ακούσουμε τον Πρόκοπη Δούκα να συνομιλεί παρέα με τον Jose James. Πάμε να συναντήσουμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια που ερμηνεύει ένα βραζιλιάνικο. Το Φίο Μαραβίγια, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουν πειράξει Bon & Terre μερικούς μήνες από το είχε βγάλει ο Βελόσο το 71.

Λέω η Αναμπέλα. Λέω η Αναμπέλα είναι Πορτογαλέζα. Το είχα το πρόσωπο της Νικολέτα μπροστά. Είχα το όνομα της Αναμπέλα. Η Νικολέτα λοιπόν το είχε πειράξει το κομμάτι. Μάλλον δεν το είχε πειράξει. Το είχε διασκευάσει μερικούς μήνες μετά, αφότου είχε τραγουδίσει το τραγούδι ο Ζόρις Μπενζό στη Βραζιλία. Και ο Φιό Μαραδί ήταν ο Ζωά Μπατίστα Ντεσάλης, τη μεγάλο ποδοσφαιριστή που είχε παίξει στη Φλαμέγκο και στην Σάο Κριστοβάο τότε στην Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το είχε γράψει. Δεν θυμάμαι αν το είχε γράψει ο Ζόρζι Μπεν για τον Ζωά Μπατίστα, τον ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στη Βραζιλία ο Φιό Μαραβίγια ήταν ο Ζωά Μπατίστα, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μερικούς μήνες μετά το πήρε το κομμάτι η Νικολέτα, το διασκεύασε στα γαλλικά. Το έχουν κάνει πολλοί καλλιτέχνες αυτό, δηλαδή να βγαίνουν κομμάτια και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το πέραν τραγουδάγανε και μέσα σε 4, 5, 6, 7 μήνες το κομμάτι γινόταν σε άλλη γλώσσα. Λοιπόν, το έχουν αυτό, παίρνουν κομμάτια από το παρελθόν, έχουν εξεθάψει αρκετά τέτοια τραγούδια και μπράβο τους και καλά κάνουν, δουλεύουν και ψάχνουν ιδιαίτερα αυτοί οι Γάλλοι παραγωγοί και μίξερς. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Morgan Wallen. Morgan Wallen σήμερα έχει γενέθλια. Morgan Wallen κοίταγα και λίγο νωρίτερα στο site του, του στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα, για να μην πω χιλιάδες αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω καν για το fan club, έτσι μιλάω για το προσωπικό του. Morgan Wallen γεννήθηκε το 93, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πω το μεγαλύτερο όνομα σε αυτό που μπορεί κάποιος να βάλει την alternative country και όχι μόνο. Και ο Morgan Wallen όταν έβγαλε το Dangerous, το The Double Album το 21, ήταν το μοναδικό country album στα τότε 65 χρόνια της ιστορίας του Billboard που ανέβηκε πάνω στο νούμερο 1, πήγε 7 εβδομάδες, έμεινε μετά άλλες 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, έπεσε μια μέρα νομίζω, μια εβδομάδα και μετά ξανανέβηκε, και ήταν το πρώτο album που το κατάφερε αυτό από το Whitney, φίλες και φίλοι, της Whitney Houston το 1987. Δεν το έχει ξανακάνει άνθρωπος αυτό, τουλάχιστον στο χώρο της country μουσικής. I am the problem. Αυτός είναι ο Morgan Wallen, να του πούμε χρόνια πολλά και να βγάζει ωραίες μουσικές όπως πάντα.

Αυτή είναι η Kenobi. Kenobi. Από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που ιδρύθηκε στο Δυτικό Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον Mark Blackburn και τον Julius Waters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Nike, ένα κομμάτι που ακούμε πάρα πολύ και το ζητάτε, One Track Mind.

0: ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η Γαλάζια Ραψοδία του Γκέρσουιν και η Ζωντανή Ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: No sunshine when she's...
9: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Don't go.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ James αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Song. Αυτή είναι η Κατεμπόστανη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο James Blake και Trying Times.

Μου λέτε ότι ο James Blake και το Trying Times, όπως και το Elf Song, το Κατεμπόστανι, είναι ό,τι πρέπει ακριβώς για το ηλιοβασίλεμα και στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που στέλνετε και τα μηνύματά σας. Είναι πολύ ωραίο όταν μιλάμε και έχουμε ευτυχώς το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα. Τα βλέπουμε και ζηλεύουμε και απαντάμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger, Facebook, Instagram τρέχουν διαγωνισμοί, είπαμε. Έχουμε διαγωνισμούς και δίνουμε προσκλήσεις για το live των την Arwen που θα γίνει στο Floyd το Σάββατο το βράδυ, όπως έχουμε προσκλήσεις και για το Street Food Festival, για το τριήμερο Street Food Festival, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος φυσικά το τριήμερο με ζωντανές εκπομπές αλλά και με DJ sets. Έχει ανέβει ήδη και η λίστα με τα 20 καλύτερα για το μήνα Μάιο.

Filter of the Stars. Λοιπόν, αυτός είναι ο Παόλο Νετίνι, ο Σκοτσέζος με το ιταλικό όνομα. Μας θυμίζει και λίγο τον Τζακ Σαβορέτη, γιατί όχι. Δεν ξεχνάμε ότι ο κόσμος την Δευτέρα 25 Μαΐου θα βρεθεί στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που φέτος το Τεχνόπολης Jazz Festival κλείνει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια κλείνει φέτος και το κόσμος που κάνει ένα μεγάλο πάρτι στο τέλος της εβδομάδος. Δηλαδή τη Δευτέρα θα βρεθούμε παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο στο Athens Jazz σε 9 ώρα το βράδυ Σταύρος Λάντσιας. Θα εμφανιστεί, εκεί θα είμαστε και εμείς με το ραδιόφωνο, θα κάνουμε τη μετάδοση, θα ακούσουμε, θα έχουμε τον Παλμό, πιστεύω θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, εννοείται έτσι, με το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια και με τον ίδιο, για το αφιέρωμα που κάνει στον Ερικόνε και το My Ennio Morricone. Στις 10.30 The Greek Cooking Band, είναι η ελληνική ημέρα την Δευτέρα 25 του μήνα, και θα ξαναπάμε πάλι την Παρασκευή. Είναι αυτό που λέγατε κάποτε, you said we played, έτσι. Δηλαδή κάθε χρόνο λέγαμε άντε να εμφανιστούμε και άλλη μία μέρα, να πάμε άλλη μία μέρα στην Τεχνόπολη. Αυτό θα γίνει φέτος, την Παρασκευή λοιπόν 29 του μήνα θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί πάλι σε 9 η ώρα το βράδυ η Link από την Λιθουανία, η Renreik Quartet από την Εστονία και η Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία θα βρεθούν στο Κόσμος Live, που ο κόσμος θα βρεθεί να μεταδώσει δύο μέρες φέτος το Athens Jazz Festival. Από την άλλη έχουμε φυσικά και το μεγάλο μας πάρτι, το πάρτι που θα γίνει την επόμενη μέρα στον Καζάρτε, στο Roof Stage. Εκεί θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα ορχήστρα, με μια ιδιαίτερα αγαπητή φωνή από την Κούβα, που θα ξεσηκώσει το κοινό. Θα παίξουν φυσικά, ακουστούν ωραίες μουσικές, ωραίες μελωδίες, κυρίως χορός. Είναι να μαζευτούμε όλοι σε έναν χώρο που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Γκαζάρτζε και στην Ταράτσα, στο Roof Stage. Ακουστούν λοιπόν, θα κάνουμε, έχουμε DJ set, οτιδήποτε, και φυσικά μουσικές ανάλογες, έτσι όπως και αυτή. Τι μου θυμίζετε τώρα, ο τηλεφώνη Τόκουνο Βαμέντε, ο Σαν Ορίτσου από τη Γερμανία, πειράζει την παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το ιστορικό πια βραζιλιάνικο άλμπουμ, και όχι μόνο, το Forza Bruta.

Νομίζω ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά αυτό το 7 Seconds με τον Yusuf Nundur και με την Ella Cherry. Καλοκαίρι του 1994 πρωτοκυκλοφόρησε και ακούστηκε και ακούγεται βέβαια με το ίδιο ενδιαφέρον και με την ίδια αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι ήταν καλοκαίρι του 2008-2009, δεν θυμάμαι, όπου είχαμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που είναι το καλοκαίρι τον Ιούνιο. Και γινόταν ένα event μουσικό στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος, και εκεί που γυρνάω το κεφάλι μου backstage βλέπω μπροστά μου την Νένα Τσέρι. Όπου η Νένα Τσέρι, επειδή έχει καταγωγή, είναι γεννημένη από τη Σουηδία, έμενε μόνη μας στην Μεγάλη Βρετανία, και έρθει να τραγουδήσει και 3-4 κομμάτια, αλλά όλοι το είχαν περάσει σχεδόν στα αζήτητα, στον Τούκουνε, όπως λέει και ο Μπάμπης. Και κάποια στιγμή πιάνουμε κουβέντα λίγο backstage, λίγο πριν ανέβει επάνω στη σκηνή, και συζητάγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μου λέει πόσο σημαντικό ήταν τότε όταν ηχογραφήθηκε το 7 Seconds και πόσο πολύ άλλαξε και τη δικιά της τη ζωή εκείνη την εποχή. Όλα αυτά για την Ella Cherry, για τον Yusuf Nundur. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Σύναψον και τον Λας. Γιατί ξέρετε, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω πάντα και ένα μυστικό, μια ιστορία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
2: Λουπουρτούνι.
1: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
2: Κουέ.
1: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος Radio.gr.

Woman Soon. Αυτή είναι η Edge Overkill. Ήταν το πρώτο κομμάτι που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ο Neil Diamond. Τώρα μιλάμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, του 66, του 67 αν θυμάμαι καλά. Αλλά ας είναι καλά το Pulp Fiction, η ταινία όταν μπήκε μέσα στο soundtrack της ταινίας το 1994 και ακούστηκε ξανά μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια δύο κομμάτια είναι τα signature song του Neil Diamond. Το ένα είναι το Sweet Caroline και το άλλο είναι φυσικά το Girl You'll Be A Woman Soon. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαλο στον ήχο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ντεζί Εζί, καινούριο άλμπουμ. Πολύ ωραίο, έτσι ρυθμικό. Καλοκαιρινό θα το έλεγα. So good. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Το ρυθμικό BBB στο τέλος του τραγουδιού θυμίζει ιδιαίτερα You Keep Me Hanging On από τα χρόνια της τάξης και της Motown. Πολύ σωστά ο Μπάμπης λέει ότι θυμίζει και Barry Adamson το τραγούδι. Θυμίζει λίγο από όλα το τελευταίο άλμπουμ του DZSE, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, καλοκαιρινό. Κυκλοφόρησε τώρα πριν από μια εβδομάδα, ολοκαινούριο. Και αυτό κι αν είναι κλασικό από τα κλασικά. Από τον καιρό του Peter Paul and Mary, αυτή είναι η Hooters 500 Miles.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Ελλάδα. Σε ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Βάζουμε το Σεπτέμβριο μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Και αυτή είναι η Lady Blackburn από τη Νέα Υόρκη.

Αυτός είναι ο Ραφαέλ παρέα με την Τσεζάρια Εύωρα. Τσεζάρια είναι ένα όνομα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμος, όχι μόνο από τα πρώτα της κομμάτια, αλλά γενικά με αυτόν τον ήχο που μας έφερε από το πράσινο ακροτήρι και το ραδιόφωνο πάτησε μέσα σε εισαγωγικά και στην κυριολεξία πάνω σε αυτές τις μελωδίες πριν από 25 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε τους άλλους, γιατί 25 χρόνια κλείνει φέτος το ραδιόφωνο και μην νομίζετε μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν πάρα πολλά events τα οποία φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και εντός του κτηρίου εδώ μέσα στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και εκτός. Έτσι θυμόμαστε πάντα τη Ζεζάρια, αλλά και τον Ραφαέλ. Και αυτή είναι η Σελέστ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Βλέπω η Ρουμπίνη ότι ξεκινάει με Stevie Wonder. Και λέω με Stevie Wonder γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Stevie. Επίτηδες τα αφήνω να σας τα πει ίδια. Οπότε για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα και μέσα έτσι στο mood, σας αφήνω με την Loretta Hathaway και σε αυτό το θρυλικό, ιστορικό, all-time classic love sensation που ακούστηκε πάρα πολύ στο Studio 54, ακούστηκε στη τέλη δεκαετίας του 70 και βάλε και βάλε και βάλε. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη στο στούντιο για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Άντε και με την νίκη που λένε απ' έξω. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Παιχνάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 13 Μαρτίου. Σήμερα γιορτάζει το θαύμα, κλείνει τα 75 και είναι ένας από το Stevie Wonder. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποιες από τις επιτυχίες του Stevie Wonder. Αυτό ήταν το Superstition που κυκλοφόρησε το 72 για το άλμπουμ Talking Book στην Tamla Records. Μπάμπης το καρουστέδο και φροντίζει τον ηχό. Μπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Καλή ακρόαση.

φορά και έναν καιρό, Χωσέ Φελισιάνο τραγουδούσε Λαμπάμπα από το Πορτορίκο το 1965 για την ακρίβεια. Εμείς θα πάμε στο σήμερα. Διότι γιορτάζουμε 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Τζαζ της Αθήνας. Θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμα του Athens Jazz Festival τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 20 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου, τι άλλο, Κοσμός Jazz Latin Party. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα, κουβανή, συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα πάρτι στο οποίο θέλουμε να χορέψουμε πολύ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου, Jazz Party, Κόσμος Jazz Party, αλλά με Latin.

συνεργασία του Kendrick Lamar και του Baby Cam, Good Flirts, και αυτή είναι η City of the Sun. Δύο αγόρια από τη Νέα Υόρκη, από το τελευταίο του άλμπουμ Under the Mood. Αυτό είναι το καταπληκτικό instrumental Angeles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος. You know the heart.

Group είναι αυτό των Gorillaz, που με έδρα τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett και τον ηγέτη των Blair Damon Albarn, τον 98 αποφάσισαν έτσι να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό project με πολλές συνεργασίες, από θρύλους της μουσικής μέχρι και ενερχόμενα αστέρια. Elton John, Little Sims, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Συνδίκη Διαμπατέ, De La Soul, Stevie Nicks. 5-25 Ιουνίου, release μαζί με Nostos Festival. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Gorillaz.

και από τους Γκορίλας σε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να καθοριστεί επίσης ο ήχος της Motown στις αρχές δεκαετίας του 60. Δεν είναι άλλη από τη Mary Wells. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έφυγε νωρίς.

πιο γνωστό της τραγούδι βεβαίως, το My Guy του 1964, διεθνής επιτυχία. Και το παρατσοκλητισί Βασίλισσα της Μοτάου, μία από τις Βασίλισσες της Μοτάου, Mary Wells, My Guy.

Motown. My guy, αλλά their guy ήταν ο Stevie Wonder στη Motown. Ο οποίος, παιδί θαύμα στα 11, υπογράφει συμβόλαιο. Little Stevie Wonder. Ένας one man band όλη τη ζωή, ο οποίος χρησιμοποίησε synthesizers και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά για τότε την εποχή, όργανα που ήταν πολύ πρωτοποριακά. Θα πάω σε ένα άλμπουμ, The Woman in Red, 1984. Με το ψιθύριζε ένας φίλος για ένα πολύ σπάνιο τραγούδι. A Love Light in Flight. Η γυναίκα με τα κόκκινα, θυμάστε, I just called to say I love you. Αυτό είχε περάσει λίγο δεύτερο, αλλά τελικά μήπως ήταν πιο ωραίο. Ο Stevie Wonder, synthesizer, drums, φωνητικά, Lenny Castro στα κόγκας και πίσω μια ωραία κουριτσοπαρέα που κάνει backing vocals.

Κοραζόν Κονσιτομίο και αυτός είναι ο Αχμέντ Μπενάλι από τη Λιβύη. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε το 2020 και αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο. Σουμάνα.

Ζωάο Σέλβα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Σετ Εβέντος. Με δύναμη από τη Βραζιλία μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
9: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, για να θυμηθούμε αυτό το τεράστιο θαύμα που κλείνει σήμερα το 75. Ο Stevie Wonder, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα στο Michigan το 1950. Γεννήθηκε 6 εβδομάδες νωρίτερα, του δημιουργήθηκε μια επιπλοκή στα μάτια. Αυτό δεν τον εμπόδισε βεβαίως να μάθει από πολύ μικρός πιάνο, φυσαρμόνικα, drums. Να μπει στη Motown στα 11 και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τεράστια δισκογραφία, άπειρα βραβεία και μια τρομερή ενέργεια. You're positive on a crash course. I'm like a keyboard striking up a social chord. I got the third eye looking out the front door. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές την παρέσει για περίπου μία ώρα ακόμα. Νικόδημος μαζί με Jungle Brothers. Και βάλτε στο ημερολόγιο 30 Μαΐου το πάρτι του

Λοιπόν, μία άλλη συναυλία που έρχεται και αυτή στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος είναι ο David Byrne, ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο οποίος κάνει εξαιρετικές συναυλίες, έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό σχήμα. Θα πάει βεβαίως και στο Μεξικό, εκεί θα τραγουδήσει βεβαίως Quale la Regalarazón, το What is the Reason of It με την Νατάλια Λαφουρκάδη στα ισπανικά. Εδώ θα μας πει τα άλλα. Κυριακή 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, σε μια μοναδική συναυλία, David Byrne. Καμέλια Τζορντάνο.

The Mavericks, μια καταπληκτική μπάντα από το Μαϊάμι που ιδρύθηκε το 1989. Ραούλ Μάλο στα φωνητικά και στις κιθάρες, Paul Deakin, Robert Reynolds, Ben Piller. Υπέγραψαν Nashville Records. Πλατινένοι δίσκοι, Grammy, βραβεία από το Country Music Association, αυτά τα ξέρει ο Πέτρος καλά. Και εκτός από country μουσική, τεχάνο, Latin Americana και λίγο pop της δεκαετίας του 50.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: way.
1: Η συνεργασία του Terence Levaron Thornton ή αλλιώς που σατή μαζί με την Lauryn Hill, και αυτός γενέθλια. Σήμερα αυτός κλείνει μόλις τα 49. Ένας μουσικός τον οποίο ανακάλυψε ο Pharrell Williams. Άντε και υποψηφιότητες για Grammy, έχει κερδίσει και ένα Grammy. Από εκεί σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε όμως το 1982, όπου ο Σερ πλέον Paul McCartney μαζί με τον Stevie Wonder τραγουδούσαν Ebony and Ivory.

Ντελα Σιμών, τι κάνει τα επόμενα 100 χρόνια και μετά βλέπουμε. Σόφι Τάκερ μαζί με Ράελα. Από το album Butter σε μια Butter version του Ζακαρέ.

Μα σερί αμό, Stevie Wonder. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Να είναι καλό, Stevie Wonder. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν ο Ρουμπίνης Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Baby.

Breathless μας αφήνει ο Ringo Starr στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και

Παπέγια Sound είναι εδώ μαζί με τον Νούρι and his Dorpa Band. Ένα άλαμαλ το οποίο κυκλοφόρησε από την Ostinato Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σε αυτή τη συλλογή με τίτλο Παπέγια Power, Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

του κλαν versus Σαραμπί. Αυτό θα πει Αφρικανή Λέο μαζί με τον Φίρι Καπ και την Έσα Νόνκου.

κομμάτι παλιό, εκλεκτό, σχεδόν κλασικό, ο Χιου Μαζεκέλα είναι εδώ, ο οποίος μας προτρέπει να μην χάσουμε το μυαλό μας. Don't go lose it baby, μας έλεγε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Jacob Banks έρχεται με την ιστορία του στο Carlos Show και με το τραγουδάκι του A Tree Never Water Itself.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ο Ρίτσαπ, ο Ρόαν Ναμούχ φτιάχνει αυτήν εδώ τη μελωδία και έτσι και εμείς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, τις μουσικές μας που κρύβουν ιδιαίτερες

Για να φτάσουμε στις μουσικές των Surprise F, ένα Friendship Theme είναι που καταφτάνει και που ηχογραφείται μέσα στο 2023 και στη Μελβούρνη, όπου

Η Κέμπε Shakedown βρίσκονται στο δρόμο μας και μας λένε πως ο δρόμος είναι δύσκολος, δύσβατος, hard stepping, από την Afro-Funk 35 φάση.

μένουμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, μόνο που φεύγουμε κάπως με την Panchita Records που εδράζει στη Βαρκελόνη, αλλά και αυτούς τους τύπους, τους Άρλα 59, που φέρνουν εδώ μαζί με το Soul Adventure ένα Real Humanity.

Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr.

fait ah, ouh, à peine tricheuse, je sais.

φοβάτομαι μαυρούπου. Αφετοντία του μαυρούπονια που να το λάμπου μου τα τνάουν και το λάμπου και μια μου είναι μια ακόμη αγάπη. Τον τζίμο του να όγκαι λοιπόν τα είναι που

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.